Fest 92,6. Conversations go over my head.

0: 90,6.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι.
5: Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Dike Vodo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις!
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
12: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Best. 92,6.
16: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
17: Best.

Τζόρτζι Ντουράν Ντουράν. Για να δούμε ποιο θα ξεκινήσουμε, ποιο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, 60-40, 60% George και 40% Duran Duran ήταν το αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα είπα τραγούδια, έτσι, το Father Figure και το Ordinary World. Στο Instagram έγινε αυτό, αν δεν το πήρατε χαμπάρι δεν φταίω εγώ, να ψηφίζατε. Καλημέρα, καλή Παρασκευή, 7 και 8 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατης εδώ στον Best μέχρι τις

4 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στον Αρών, τον Άνθιμο, την Ανθιμία, την Ερμιόνη και τον Μωυσή. Διεθνή ημέρα Taekwondo. Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Το 1998 δύο φοιτητές του Stanford, ο Larry Page και ο Ρώσος Sergey Brin ιδρύουν τη Google. Γεννιέται το 1981 σαν σήμερα η Beyoncé. Πάμε να ακούσουμε τώρα δύο synth-pop αγαπημένα μου. Α, μπορεί και τρία. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram πάνω στο Λακατζής. Παρασκευή, για πάμε. Καλημέρα.

Νομίζω ότι θα απολαύσουμε τον καιρό σήμερα. Γιατί θα έχει αυτό το βοριαδάκι, ήδη φαίνεται από νωρίς, νομίζω. Δεν ξέρω τι γίνεται έξω τώρα, αλλά τα ξημερώματα, ας πούμε, έχει μια δροσούλα. Δροσούλα οριακά, έτσι μην τρελαίνεσαι. Θερμόμετρο σήμερα μέχρι 34, λοιπόν. Αύριο μέχρι 35-36 θα φτάσει, θα ανέβει λίγο. Και την Κυριακή πάμε σε μια πολύ ζεστή μέρα. Μπορεί να φτάσει το θερμόμετρο και τους 39 στο κέντρο. Αν είστε τώρα βόρεια νότια όπως έχω τη μέρα, μπορεί να φτάσει το θερμόμετρο και τους 39 στο κέντρο. Αν είστε τώρα βόρεια νότια όπως

Καλημέρα στο Χαροκόπιο. Καλά έχετε ακόμα εσείς δρόμο μπροστά σας μέχρι να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Αν και εσείς δουλεύετε έτσι στο Χαροκόπιο, οι φοιτητές απλά απουσιάζουν. Καλημέρα στην Πεντέλη. Καλημέρα στον Πάνο που είναι στο ταξί του στο Πειραιά και έχει την κίνηση γνωστή. Καλημέρα στη Σκιάθο. Τι γίνεται, πώς πήγε το καλοκαίρι εκεί?

0: Τα σχολεία ανοίγουν την επόμενη εβδομάδα. Κάποια βέβαια ανοίγουν αυτοί, όχι δημόσια. Αλλά όλοι εμείς που έχουμε επιστρέψει και ξυπνάμε έτσι νωρίς, περιμένουμε αυτούς τους γονείς που θα ξυπνήσουν την επόμενη Δευτέρα, όχι αυτή, χαράματα, με ένα υπέροχο πουλάκια μου, πουλάκια μου. Κανονικά θα έπρεπε να κάνετε προπόνηση, προετοιμασία. Πώς πας έτσι Κυριακή βράδυ να ξυπνήσεις, να βάλεις ξυπνητήρι και να ξυπνήσεις Δευτέρα πρωί ξημερώματα? Όχι, έλα μαζί μας. Yeah. Να δεις πως είναι.
1: Chasseur d'étoiles, chasseur de la lune. La peau des locustes.
0: Και έχουν αρχίσει αυτά τα ωραία τώρα. Τι πρέπει να έχει, πώς πρέπει να είναι η τσάντα.
1: L'inondation, les coquelicots. Chasseur d'étoiles, chasseur de la lune. Dans les rivières. Alors l'histoire, elle a été racontée comme cela. Du plus vieux des temps.
0: Που τα παιδάκια γίνουν μπροστά, δεν μπορούν να σηκώσουν την τσάντα. Παίρνουν άνθρωπο να κρατάει την τσάντα μαζί, έτσι. Ο κυρίος εδώ στο θρανείο, την τσάντα μου φερέμεινε. Έλα τώρα, μα πω που είναι τα χρόνια τα δικά μας που πηγαίναμε με ένα βιβλίο αρχαίων όλη την εβδομάδα. Μαθηματικά, φυσική είχαμε, δεν είχες. Τα αρχαία δεν τα έχεις φέρει. Ξέμενε εκεί. Πολλές φορές τα άφηνε στο θρανείο από κάτω, το έβρισκε την άλλη μέρα, δεν στο πήραζε κανείς το βιβλίο. Και αν τετράδιο, τετράδιο. Αχρίαστο ήταν. Τέλος πάντων, δίνουν κάποιες οδηγίες ειδικοί εδώ για τους ημάντες. Φαρδείς και ρυθμιζόμενοι πρέπει να είναι. Ενισχυμένη η πλάτη. Αλλά θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, μωρέ, ε. Ναι, ναι.

τώρα να μιλήσουμε και για ύπνο. Προσπαθούμε να ξυπνήσουμε, αλλά βγαίνουν διάφορες νέες μελέτες. Εντάξει, ξέρετε ότι η εκπομπή δεν έχει... συγκεκριμένο τρόπο που βλέπουμε τις ειδήσεις. Όπως μου ήρθε, okay. Λοιπόν, αφού είμαστε μια πρωινή εκπομπή εδώ και ο ύπνος παίζει σημαντικό ρόλο, κυρίως όταν δεν ξυπνάμε. Νέα μελέτη δείχνει ότι ο κανόνας των 8 ώρων ύπνου είναι ξεπερασμένος. Ότι πόσες ώρες χρειαζόμαστε πραγματικά. Διαπιστώθηκε ότι οι κάτοικοι στην Τανζανία, την Ναμίμπια και τη Βολιβία, ναι, κοιμούνται από 5-5,5 μέχρι 7 ώρες κάθε νύχτα. 7 ώρες max. Άρα με στεναχωριές άμα κοιμάσαι 5-6 ώρες, σε μέσα είσαι, έτσι. 8 ώρες λέει.

Βασικά δεν προλαβαίνουμε να κοιμηθούμε και πολύ. Πόσο να κοιμηθείς εδώ. Και αυτό που λένε ότι όσο μεγαλώνεις, όχι δεν το λέω για μας, αλλά όσο μεγαλώνεις κοιμάσαι λιγότερο, ψιλοϊσχύει έτσι. Καλημέρα στη Μάγδα, την Κέλλη, την Κατερίνα, τον Πραξιτέλη, το Στάθη, τη Μίρκα. Πολλά μηνύματα, ευχαριστώ πολύ.

Στην Αργεντινή διακόπτονται οι αγώνες το 10ο λεπτό για χειροκρότημα για το Μέση. Δεν ξέρω πόσα παιχνίδια θα γίνουν τώρα το Σαββατοκύριακο και αν έχει ήδη γίνει. Από την Τετάρτη 5 έχει ξεκινήσει αυτό. Γιατί ο Μέση σταμάτησε από την Εθνική. Κάπως πρέπει να τον τιμήσουν κι αυτόν. Θα παίξει μπάλα όμως στην Ίντερ Μαϊάμι. Α, είδες τώρα κάποιοι Μέση. Σταματήσει να παίζει μπάλα μετά τι. Έχει βγει κανένας σαν κι αυτόν. Ο επόμενος ποιος είναι, ας πούμε.

πάει και μισή. Έξω δεν βλέπω αέρα όμως, γιατί? Τι έχω πει σήμερα για τον αέρα? Α, έχω πει 3-4 μποφόρ. Εντάξει, πιο μετά. Νωρίς είναι ακόμα, θα έρθουν. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό break και θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε με ένα τραγούδι για να μην χαλάσουμε έτσι σε πολλούς το χατήρι, εντάξει, άντε.

0: Questo è il tempo in cui vago per i campi.
1: Από λαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Best 92,6.
5: 上からも 感じられる.
6: Bad boys! Bad boys!
7: Είπε.
8: Στα γρήγορα τώρα, γιατί θα μπουν τα κορίτσια στο παιδικό σταθμό, τι είναι τώρα, και θα χάσουμε την αφιέρωση. Καλημέρα στην Αθηνά που είναι 5.30 και την Άρτεμις που είναι 3.30. Καλημέρα και στον παπά Πέτρο. Wild Girls, όχι Wild Boys.

καλημέρα. 7 και 37 πρώτα λεπτά. Τι κάνετε, πως είστε? Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, Πάνος Λάκατης στο μικρόφωνο. Την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 8 από τις 7 κάθε μέρα. Πολύ καλός ο καιρός, έτσι θα είναι και το Σαββατοκύριακο. Σήμερα θερμόμετρο μέχρι 33, αλλά μέχρι την Δευτέρα Τρίτη από αύριο θα έχει 35, 36, την Κυριακή 39 στο κέντρο. Επειδή τα σχολεία είναι κλειστά, δεν έχει κίνηση. Είναι απλό και κατανοητό. Η Ποσειδόνος έχει έτσι ένα θεματάκι μπαίνοντας από την παραλία και από Πειραιά. Η Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι. Ο Κηφισός εκεί στο Περιστέρι. Κατά τα άλλα μια χαρά. Κηφισίας. Αεροδρόμιο. Στέλνετε μηνύματα στο live24.gr, στο facebook, στο instagram, panos.lakatis, το ξέρετε. Υπάρχουν και νέοι ακροατές, θα μου πεις που δεν το ξέρουν, ναι.

καλημέρα στον Ασπρόπυργο, στον Κώστα. Καλημέρα στη Γιώτα. Ο Μέση είναι εξωγήινος. Ναι, αυτό δεν λέμε. Νέο πρόστιμο σε όσους δεν έβγαλαν νέα ταυτότητα. Απάτη, νέα. Απάτη, νέα, απάτη, νέα ταυτότητα, νέα ταυτότητα, νέα απάτη. Αν σου έρθει κανένα SMS τώρα, βρίσκουν διάφορους τρόπους, έτσι. Αυτός είναι ένας νέος. Σου έρχεται SMS, λέω, όπα, ποιος μου στείλε. Ποιος, SMS. Και κάτι λέει τώρα η ελληνική αστυνομία, η ελληνική κυβέρνηση, κάτι ελληνικό θα έχει κάτι, δεν ξέρω. Αν δεν έχετε βγάλει τη νέα σας ταυτότητα, κινδυνεύετε με πρόστιμο. Πατήστε το link για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία και να μην φάτε πρόστιμο. Θα σας φάμε τα λεφτά, εσείς δεν θα φάτε πρόστιμο. Θέλω να το κάνω μια... Μετρώει το χέρι μου, ρε παιδί μου, έτσι από δημοσιογραφική περιέργεια. Το πατήσω μια φορά. Τι θα γίνει? Μπούμπα. Δεν ξέρω.

μ' αρέσει και αυτή η πρόταση, αυτή η ατάκα που λέει θα σας κλέψουν ευαίσθητα προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα. Κίνκι λίγο αυτό, ε. Εμένα μου έκλειψαν μόνο προσωπικά και τραπεζικά, δεν ήταν ευαίσθητα. Α, δεν έχεις πρόβλημα.

Κολλημένοι στην Αμφιθέας για να βγούμε στην Ποσειδόνος, αλλά δεν ξέρουμε γιατί. Κανείς δεν ξέρει. Αυτό προσπαθούμε να μάθουμε. Γιατί είναι κολλημένοι εκεί στην Ποσειδόνος. Οι οδηγοί.

Έχει γίνει τροχαίο, με ενημερώνουν εδώ οι ακροατές. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Στον Καρέα είναι όλα ανοιχτός ο δρόμος, δηλαδή δεν έχει κίνηση, μπράβο. Γλυφάδα Μαρούς 34 λεπτά. Πάσα από Γλυφάδα στο Μαρούς.

κάνουμε ένα κουτσομπολιό τώρα. Η Ρένα που απαντά. Είναι κομμάτι της εκπομπής, όποτε το θυμάμαι, όποτε υπάρχει κάτι έτσι καλό. Είναι διάφοροι άνθρωποι που στέλνουν στη Ρένα και η Ρένα τους απαντά. Θα μπορούσε να γίνει και εδώ αυτό, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, η ιστορία έχει ως εξής. Ζω με την οικογένειά μου στο πατρικό του άντρα μου. Κάπως ξεκινάει, ναι. Το παραχώρησαν οι δικοί του, αφού εκείνοι ζουν στην επαρχία σε δικό του σπίτι. Έρχεται το παρασύνθημα του. Το θέμα μου είναι οι επισκέψεις στο σπίτι μας, οι επισκέψεις τους, ποια είναι τα όρια και η συχνότητα. Είχαν πει ότι το ιδανικό θα ήταν να έρχονται κάθε 2 μήνες, χωρίς να λένε πόσες μέρες. Τέλειο ρε εσύ. Φαντάζεσαι τώρα. Είναι σαν ξενοδοχείο, λέει, με τα γεύματα μαζί. Ακριβώς. Πρωινό, μεσημεριανό. Και ρωτώ. Τι να ρωτήσεις τώρα, κοπέλα μου. Εγώ σκεφτόμουν ένα τρίμερο το χρόνο. Είμαι λάθος. Τι λάθος. Βλέπετε τι γίνεται στις οικογένειες.

Και πώς και πώς τους. Δηλαδή είναι και λεπτή η θέση. Πώς τους λες τώρα, τι να τους πεις. Α, ήρθατε. Α, πότε θα φύγετε.

πάλι καλά που έχει αλλάξει λίγο το πράγμα και τους λες με τα ονόματά τους και όχι μαμά και μπαμπά. Δεν τον νοικιάζει, δεν τους τον νοικιάζεις, ε? Μα ξέρω εγώ. Και να τα μόνο αυτά τα προβλήματα της ελληνικής οικογένειας, ωραία θα ήταν, ε? Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Άντε να πάμε λίγο χορευτικά στο τέλος. Yeah.

Το μπεστόγατο νομίζω κάποιος θα το πάρει, ε. Είναι εδώ απ' έξω. Δεν το έχω πει γιατί νομίζω ότι βρέθηκε κηδεμόνας. Είναι μικρό, ρε, είναι μια σταλιά, είναι νεογέννητο. Πού να το πας? Νομίζω ότι είναι πιο μεγάλο. Έλα, πάμε, του λέω μέσα στο. Πού να έρθει? Ούτε μπουσουλάει. Νομίζω ότι βρέθηκε λοιπόν άνθρωπος. Πάνω απ' όλα άνθρωπος. Μακάρι. Έτσι πρέπει να είναι και το όνομά του, νομίζω. Δεν ξέρω ποιος θα το βαφτίσει. Μπεστόγατο. Δεν είναι σκύλι να ακούει το όνομά του τώρα να έρθει. Οπότε, ό,τι θες.

Λοιπόν, να κλείσουμε μία έτσι ευχή που λέει και το τραγούδι. Γιατί όχι. Έλα, έχω καιρό να δω βροχή. Γιατί? Ο Πάνος Λάκατης ήταν εδώ. Καλό Σαββατοκυριακό. Τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί. Τα φιλιά μου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Best 92,6. Life was good, dear. I felt complete. Choose music.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: πρώτα.
1: Πρώτα και πάνω απ' όλα, γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Το γατάκι, παιδιά, υιοθετήθηκε και μάλιστα ένα από τα μηνύματα που βλέπω εδώ είναι της μαμάς του, υποθέτω, εκτός και αν μας τρολάρει. Πάντως, αν είσαι μαμά, σε περιμένουμε το απόγευμα. Δεν θα είμαστε εμείς εδώ, αλλά θα είναι ο Μάριος για την τελετή παράδοση παραλαβής. Μάριε, να ξέρεις ότι βγήκε το όνομα του. Αν είναι αγόρι, που μάλλον είναι, η νέα μαμά λέει: είμαι, καλημέρα. Μπεστάκι, μάλλον θα το βγάλω. Τάκι από το μπεστάκι. Ωραίο. Καλό, καλό. Λοιπόν, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Το ρολόι δείχνει 8 και 10. Τι ματιάσατε, τη Μανίνα. 8 παρά 7 μας παίρνει τηλέφωνο και λέει: έχω μείνει από μπαταρία, οπότε περιμένει ταξί και άλλα τέτοια. Και σε λίγα λεπτά, υποθέτει κανείς, θα είναι εδώ. Πάμε παρέα λοιπόν ως τις 10 όπως κάθε πρωί για την ώρα solo. Θεοδόσης Μίχος στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σε λίγα λεπτά και η Μανίνα εδώ με τον Μάριο Κοντουλή να φροντίζει τον ήχο. Και όχι μόνο,

Γιορτάζουν σήμερα ο Αρών, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Χρόνια τους πολλά, ενώ είναι και Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό, λέει εδώ το Τευτέρι μας, καθώς και, μάλλον αυτό είναι σημαντικότερο, Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Τα μηνύματά σας ήδη μπόλικα στο Live24, εννοείται ποτέ δεν είναι αρκετά όμως, καθώς και στα social διαβάζουμε ό,τι μας στέλνετε του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Μπόλικη γκρίνια για την κίνηση, εντάξει, είπαμε, έχει γεμίσει πάλι η πόλη, αλλά η μεγάλη, η σοβαρή αλλαγή πίστας θα γίνει όταν ξεκινήσουν και τα σχολεία. Βοήθειά μας τότε. Πάντως εδώ κάποιος θέλει να εκφράσει την αγανάκτησή του για τους ελεηνούς ποδηλάτες που καταστρατηγούν τον ΚΟΚ. Κάτσε και εσύ, ντε. Όχι όλοι. Αλλά ναι, προσοχή. Και οι ποδηλάτες, το έχουμε ξαναπεί, με τα φανάρια έχουν μια λίγο περίεργη σχέση, έχω εγώ την αίσθηση.

Γενέθλια έχει η Google επίσης, που ιδρύθηκε μια μέρα σαν και αυτή το 1998 από τον Larry Page και τον Sergey Brin, τότε φοιτητές του Πανεπιστημίου του Stanford.

El Niño πλέον θα είναι παγιωμένο και θα τραβήξει μέχρι Φεβρουάριο. Με ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι. Και μην ξεχνάμε τι έχει προηγηθεί και σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, στη χώρα μας δεν τρελαθήκαμε από τη ζέστη σήμερα. Ευχαριστούμε όποιον Θεό πιστεύει ο καθένας. Αλλά στην Ευρώπη θυμάστε τι έγινε, έτσι. Είχαμε συνολικά πάνω από 35.000 θανάτους από τα διαδοχικά κύματα ζέστης τους τελευταίους μήνες. Χαμός.

Καλημέρα, Μίχολε. Πρωί-πρωί, παιδιά. Πιπέρι. Είπες μέρα σεξουαλικής υγείας. Είπα. Πες μου, σε παρακαλώ, τι έχουν πάθει οι άντρες. Πολλά ερωτηματικά. Σερβιρίστηκα στο πιάτο έτοιμη στις διακοπές σε ένα αρσενικό και αυτός την έκανε με ψηλά πηδηματάκια. Όπα. Η φάση χοντρένει. Είμαστε 8 και 16 το πρωί. Τι εννοείς σερβιρίστηκε στο πιάτο έτοιμη στις διακοπές και τι ακριβώς εννοείς την έκανε με ψηλά πηδηματάκια. Μήπως τον τρόμαξες. Μήπως έπεσε σε έτσι, αισθηματία που ήθελε δουλίτσα πρώτα. Πες μας λεπτομέρειες.

Ο ακριβής ορισμός του τι εστί σεξουαλική υγεία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι ο εξής. Μια κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου. Και μετά υπάρχουν και μια διακήρυξη 11 επιμέρους δικαιωμάτων από το Παγκόσμιο Συνέδριο Σεξολογίας, ανάμεσα στα οποία δικαιώματα είναι αυτό στη σεξουαλική ιδιωτικότητα, στη σεξουαλική ισότητα, στη σεξουαλική ευχαρίστηση και πολλά, πολλά ακόμη, και στην στοιχειώδη σεξουαλική αγωγή. Είπε κανείς κάτι για τα ελληνικά σχολεία? Ωραίο είναι και αυτό το εξής από τα 11 επιμέρους δικαιώματα. Δικαίωμα του ελευθέρως συνεταιρίζεστε σεξουαλικά.

Νάτι εδώ η απειβδισμένη φιλενάδα που λέει ότι σερβιρίστηκε και την γύρωσαν. Ήταν, λέει, το κατάλληλο ρομαντικό ιδηλιακό σκηνικό που όλοι καρτερούν. Μ' αρέσουν οι λέξεις που χρησιμοποιεί, σερβιρίστηκα, καρτερώ. Που όλοι καρτερούν στις καλοκαιρινές διακοπές και αυτό το γύρωσε, ρε φίλε. Τι έχετε πάθει οι άντρες? Αυτό δεν συνέβαινε ποτέ στο παρελθόν. Έλα μου ντε. Η αλήθεια είναι ότι το ακούω γενικά το πρόβλημα που επισημαίνεις και εσύ από φίλες, φίλες φίλων κτλ. Κτλ. Ότι παίζει ένα σχετικό τέτοιο ζήτημα, μια γενικευμένη τέτοια απορία του τύπου «Τι έχουν πάθει οι άντρες?». Ξέρω εγώ τι έχουμε πάθει, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Που είσαι ρε Μανίνα τώρα, βούτυρο στο ψωμί μας θα ήταν αυτό. Είπαμε η Μανίνα έρχεται από στιγμή σε στιγμή, γιατί έμεινε από μπαταρία η δόλια πρωί-πρωί. Δεν το έφυγε αυτό σε κανέναν. Οπότε ψάχνει να βρει άκρη μεταξύ για να έρθει. Σιγά-σιγά εδώ θα είναι.

0: Πάνω που είπα, που είσαι Ερμανίνα Βούτυρο στο ψωμί μας, θα ήταν αυτό. Ήρθες. Και χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς καλά-καλά να έχουμε πει καλημέρα.
1: Ναι, δεν έχω πει ακόμα, ναι.
0: Λοιπόν, έχω μια ερώτηση να σου κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εγώ τώρα έκανα κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες να την απαντήσω, αλλά και λόγω φίλου δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Τι έχουν πάθει οι άντρες?
1: Τι? Τι ερώτηση?
0: Αυτό που άκουσες. Μια φιλενάδα εδώ έστειλε, απειβδισμένη. Ναι. Με αφορμή τη μέρα σεξουαλικής υγείας που έλεγα, λέει ότι σερβιρίστηκε στο πιάτο σε ένα ειδηλιακό καλοκαιρινό σκηνικό σε κάποιον.
1: Ναι.
0: Και αυτός την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια, τη γύρωσε και λέει αυτά δεν συνέβαιναν παλιότερα. Τι στο καλό έχουν πάθει οι άντρες? Μήπως ξέρεις? Γιατί εγώ δεν ξέρω ως άντρας. Είμαι παθών δηλαδή.
1: Είσαι παθών.
0: Υποθέτω, ξέρω εγώ, κάποιος έξω από το. Ήσουν να ξέρει καλύτερα.
1: Ναι, δεν μπορώ. Καταρχάς, καλημέρα να πω.
0: Ας τις καλημέρες τώρα, έχουμε το καυτό ζήτημα εδώ πέρα.
1: Το καυτό ζήτημα δεν το ξέρω τώρα. Δεν του άρεσε, μπορεί να μην του άρεσε η κοπέλα. Ξέρω εγώ. Δεν μου έχει, δεν έχω το context. Δεν έχω το context.
0: Αυτό είναι το σκηνικό.
1: Ότι είναι λίγο...
0: Καλοκαιρινό σκηνικό, ειδηλιακό, τέλειο.
1: Πόσο χρόνο επίσης ήταν, θέλω να μάθω. Πολύ σημαντικό. Άμα ήταν 20 something, άστο, δεν σε ενδιαφέρει αυτό το θέμα.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι έπρεπε να είσαι εδώ. Γυναίκες πιο έξυπνες, ζητάς τις πραγματικά σημαντικές πληροφορίες.
1: Με έχει τυφλώσει αυτό το φως.
0: Το φως, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν είναι, έχω ξυπνήσει καλά.
0: Γιατί έπαθες και την μήλα με την μπαταρία.
1: Ξέχασα τα αλάρμα ανοιχτά. Θέλω μια υπεύθυνη απάντηση.
0: Έτσι την πάτησες.
1: Έτσι φαίνεται. Μην αρχίσουμε να τη συζητήσουμε το τι έχουν πάθει γυναίκες και τι έχουν πάθει. Ας τσακωθούμε τώρα, πρέπει, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, πραγματικά, μπορεί κάποιος να μου απαντήσει υπεύθυνα
0: τι?
1: Όταν η μπαταρία είναι 2 ετών. 2 ετών ήταν η μπαταρία μου.
0: Να τα και τα μηνύματα. Ναι.
1: Δικά σου να πούμε τώρα.
0: Ναι.
1: 2 ετών μπαταρία, την είχα αλλάξει δηλαδή πριν 2 χρόνια. Άφησα τα αλάρμα όλη τη νύχτα ανοιχτά, όπως φαίνεται. Μάλλον αυτό συνέβη. Δεν μπορούσε, δεν όγαγε τίποτα τώρα το πρωί. Ήταν σαν πτώμα.
0: Ναι. Δεν έπαιρνε καν τίποτα.
1: Τίποτα. Δεν άνοιγε κλειδαριά το κεντρικό κλείδωμα.
0: Εντάξει, το γονάτισες.
1: Το γονάτισα. Όμως, επειδή η μπαταρία δεν είναι παλιά, είναι 2 ετών, νομίζω 4 κρατάνε οι μπαταρίες πλέον. Άμα το φορτίσω, δηλαδή έρθει ένα κύριος με καλώδια,
0: ναι,
1: θα είναι οκ, okay, ή θα πρέπει να αλλάξω την μπαταρία τώρα από την αρχή?
0: Νομίζω θα είναι οκ. Okay.
1: Αυτό ρωτάω υπεύθυνη απάντηση. Θέλω να πάρω από άνθρωπο που ξέρει από τέτοια.
0: Τι θε να πει τώρα εδώ πέρα.
1: Εσύ θα σε ρωτήσω για δίσκου, άμα δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου.
0: Άρα, γύρωση. Να τι έχουμε πάθει άντρε. Μα γιώνεται.
1: Συγγνώμη, θα μου πει τώρα γιατί. Αν ξέρει, να το δεχτώ τη γνώμη σου. Αυτό θέλω να μάθω.
0: Μαμά.
1: Σα παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Πάλι με αποπείρε.
1: Με πείραξε.
0: Για πείτε, παιδιά, εδώ τώρα σοβαρέ απαντήσει μόνο.
1: Λοιπόν, τα σαν σήμερα τα έχετε πει.
0: Πάμε, ναι, εδώ πέρα σεξουαλικές υγείες και τέτοια, ναι. Κοντεύει 8.30.
1: Όχι, δεν είστε, μην είσαι τέτοιος. 8 και 20 ήρθα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Ναι. Μην μου το κόψετε από το μεροκάμα. Θα φέρω χαρτί από τη μαμά μου.
0: Και εσύ από τη μαμά μου.
1: Τη μαμά μου δύσκολο. Εγώ, αλλά
0: κατάλαβες.
1: Θα φέρω από την κυρία Ματούλα.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, οι απόψεις διείστανται όσον αφορά την μπαταρία σου. Οπότε.
1: Κοίτα,
0: μ' αρέσει που δεν σ' άρεσε η δική μου.
1: Καταλήγω, πραγματικά. Καταλήγω στο ότι θα πρέπει. Κοίταξε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι φυσιολογικό. Πρέπει να πάει η μπαταρία στον ηλεκτρολόγο.
0: Και
1: στο ξενοδοχείο.
0: Και να γίνει διάκριση.
1: Να μετρηθεί. Ίσως να γίνει μια φόρτιση έτσι μεγάλη, 24 ώρες. Και μετά βλέπουμε. Μπας και γλιτώσουμε. Αν και από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δύσκολα
1: τα πράγματα.
0: Αυτό με το οποίο συμφωνούν όλοι πάντως είναι ότι πρόκειται περί ταινιάρας αυτή που θα προβληθεί απόψε το βράδυ στο πλαίσιο του Park Your Cinema Kids που διοργανώνει το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο λόγος φυσικά για το Στάσου Πλάι μου ή αν προτιμάτε Stand By Me. Απόψε αυτή η ταινιάρα εκεί κάτω από τα αστέρια.
1: Και επειδή ένα κουνούμπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει ως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα, και δεν θες να είναι το δικό σου αίμα,
0: όχι.
1: Κλασικά χρησιμοποιούμε ρεπέλ σπρέι που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες και είναι και από το Unifarma.

0: επιλέξει. Choose music.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.

0: Καταδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Best 92,6.
3: We the music.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Λοιπόν, ειδική συνεργάτρια κληρώσεων δεν έχουμε ακόμα. Ο Πανάτος. Τάκη.
1: Τάκη, πες για.
0: Θες να πεις κάτι στον κόσμο. Να, το ζωτάει. Μόνο στον Best. Μόνο στον Best. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην το δώσουμε το γάτι έτσι όπως το έχουμε.
2: Είμαι τέτοια στην κοπέλα, περιμένει να το πάρει.
0: Αστευόμαστε, φιλενάδα, έλα, σε περιμένει πώς και πώς ο Τάκης, αν είναι Τάκης ή Τάκα.
2: Θα το μάθει. Θα δούμε. Πάντως, ό,τι και να είναι, είναι φανταστικό.
0: Είναι γλυκύτατο, είναι φανταστικό το γατάκι και μεγαλωμένο. Τα πρώτα του βιώματα είναι μέσα στο στούντιο του Best. Τι μπορεί να πάει στραβά, δηλαδή.
2: Τι μπορεί να πάει στραβά, πραγματικά.
0: Οπότε,
2: εδώ τώρα εξερευνεί την κονσόλα. Ναι. Μια χαρά. Για να δούμε.
0: Ωραιότατα.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, ξεκινώντας σήμερα από την Καθημερινή, όπου διαβάζουμε μεταξύ άλλων ότι αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική. Έχουμε και εκτόξευση και στις εισπράξεις κατά 125% σε σύγκριση με το 2019. Και το συμπέρασμα είναι ότι η Αττική είναι ο αδιαμφισβήτητος, όπως γράφουν εδώ οι συνάδελφοι, πρωταγωνιστής της τουριστικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών. Σε σύγκριση με το 19, είπαμε, οι επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 64%. Η Ήπειρος επίσης βελτίωσε θεαματικά τις επιδόσεις με αύξηση των επισκέψεων κατά 69%. Και από την άλλη, στη Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία και στο Βόρειο Αιγαίο, ο κλάδος βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2019.
1: Ωρε Μανίνελη, είχες όλη τη γνώση στα πόδια σου όσο ήσουν στο ταξί και ήρθες να ζητήσεις πληροφορίες.
0: Καλά σου λέει, ρε φιλενάδα.
1: Είχα πιάσει άλλη κουβέντα με το ταξί. Είχαμε άλλη συζήτηση. Μιλήσαμε για πολλά θέματα.
0: Όχι αυτό που σου λέει.
1: Το σκέφτηκα στο τέλος να τον ρωτήσω και για την μπαταρία, αλλά φοβήθηκα ότι δεν θα.
0: Πέρα από την πλάκα θα ήξερε, εντάξει, επαγγελματίας οδηγός. Κάτι περισσότερο.
1: Θα ήξερε, αλλά το φοβήθηκα, να σου πω την αλήθεια. Ότι μπορεί να ξεκίναμε μια συζήτηση που εγώ ήθελα μια απάντηση τριών λέξεων.
0: Και τώρα έχει πάρει.
1: Να μου έλεγε 10 λεπτά.
0: 20 διαφορετικές απαντήσεις.
1: Αλλά λέγαμε και ενδιαφέροντα πράγματα. Λέγαμε για την κίνηση. Γιατί μου έδωσε πάρα πολλές λύσεις για την κίνηση.
0: Όπως.
1: Για τον Κηφισό, που πρέπει να φτιάξουμε έναν δρόμο από πάνω.
0: Α, ναι.
1: Πολύ κοστοβόρο, μου είπα, αλλά η μόνη λύση.
0: Okay. Θα γεμίσει απλά γι' αυτό και μετά θα πρέπει να φτιάξουμε και από πάνω και από πάνω.
1: Ναι, του το είπα και αυτό. Συζητήσαμε, σου λέω.
0: Μπράβο. Καθόσουν μπροστά, λοιπόν.
1: Καθόμουν μπροστά, γιατί δεν ήμουν μόνη μου.
0: Ναι, ξέρω.
1: Πολλοί άνθρωποι την πατήσαμε. Όλοι μαζί. Ήταν έτσι μια ειδική μέρα. Πάση περιπτώσει, όλα καλά.
0: Όλα
1: ναι,
0: καλά.
1: Έχετε δίκιο. Εγώ θα πάω το μεσημέρι.
0: Να τη φορτίσει.
1: Να τη φορτίσω και ό,τι γίνει.
0: Και βλέπεις.
1: Και ό,τι γίνει, ναι.
0: Αυτό Δευτέρα, που σας έλεγα πριν.
1: Άμα θα αργήσω Δευτέρα, θα καταλάβω.
0: Θα ξέρουμε από πού θα οφείλετε, ναι. Αυτό που σας έλεγα πριν περί Ελνίνιο, το γράφουν και στην Καθημερινή. Έρχεται Super Ελνίνιο, προειδοποιεί ο ΙΕ. Μέχρι το Φλεβάρι,
1: ναι.
0: Ελνίνιο.
1: Τι, κρύο ή ζέστη.
0: Ζέστηται.
1: Μέχρι το Φλεβάρι ζέστη.
0: Έτσι λένε, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Τον κόδωνα του κινδύνου για το επερχόμενο ωκεάνιο φαινόμενο κρούει ο μετεωρολογικός βραχίωνος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυξημένος είναι ο κίνδυνος ξηρασίας, πυρκαγιών στην Ασία, στην Κεντρική Αμερική και σε πολλές ακόμη περιοχές.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε στα νέα. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο διαβάζουμε αποκάλυψη των νέων. Μητσοτάκη, Σίση την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν. Και εδώ θέμα για την προειδοποίηση του ΙΕ για το χειρότερο Ελνίνιο που είναι πρώτων πυλών. Πάμε στην απογευματινή. Η κοροϊδία ανεφόρων από Τσίπρα. Ρυφηφή στις θηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Διαβάζουμε και για το πρώτο. Να το πάλι. Κατάλαβες πώς να μην τα σώζω μετά στο καλεντάρι μου. Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση. Μια νέα εποχή ασφάλειας ξεκινά. Δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στην Ελλάδα, δήλωσε ο κύριος Κυρανάκης.
1: Τώρα, μετά από 3 χρόνια.
0: Ναι. Αυτά. Και ο καθένας βγάλει τα συμπεράσματά του. Στην εφημερίδα των συντακτών, πόσο κοστίζει.
1: Φοβερό το λένε θριαμβευτικά ότι δεν μπορούν να συγκρουστούν δύο τρένα.
0: Αλήθεια.
1: Αφού έχουν ήδη συγκρουστεί, έχουν σκοτωθεί τόσοι άνθρωποι. Έχουν περάσει 3 χρόνια, έχουν φάει του κόσμου τα λεφτά.
0: Σε περίπτωση που είχατε αμφιβολίες.
1: Μας την έχουν πει ότι ήμασταν υπερβολικοί και δραματικοί και λαϊκιστές και τα λοιπά.
0: Σκοτώθηκαν. Δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν.
1: Δεν μπορούν.
0: Αυτό κράτα.
1: Αφοβάμαι με αυτές τις
0: γιατί. Δεν μπορούν.
1: Ξέρεις, προκαλούν την τύχη τους τώρα.
0: Σε εφημερίδα των συντακτών, το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς, όπου Ελλάς του Τσίπρα, όχι οι άλλοι. Πόσο κοστίζει, ούτε ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί. Πάμε και στο ριζοσπάστη, όπου διαβάζουμε ότι μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής.
1: Είδες κουτσούμπα. Έχει κάνει μια διαφήμιση. Την είδα στο News 24/7.
0: Τι διαφήμιση.
1: Που είναι στο αυτοκίνητό του και παίρνει το GPS και λέει πώς θα φτάσουμε στην Ελλάδα το 2030 και του λέει το GPS διάφορους δρόμους.
0: Όχι.
1: Που είναι μέσα από την ακρίβεια, μέσα από το. Ένα σποτάκι για το κουκουέ. Θέλω να σχολιάσω ότι ο κύριος Κουτσούμπας είναι εξαιρετικός στο οποίο. Δηλαδή είναι το calling του.
0: Το όχι. Μήπως έπρεπε να.
1: Είναι η φάση του.
0: Ωραίο, κάτσε να το δούμε μετά. Στον Ελεύθερο Τύπο διαβάζουμε ότι επιστρέφει στο 15 ο Τσίπρας θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Διαβάζουμε επίσης και ότι θα γίνουν κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες. Αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού τεχνικούς και λογιστές, με 30 πολίτες να πέφτουν θύματα καθημερινά.
1: Οι τηλεφωνικές απάτες λέμε.
0: Ναι. Πάμε και στην κόντρα. Άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Πρωτοφανής επίθεση από Νουδού και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Άκου τώρα, δηλαδή τα βλέπεις αυτά και λες τώρα πιο Netflix. Έχουμε θρίλερ στο Μαραθώνα για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή. Και εδώ και 10 χρόνια εισπράττει κανονικά τη σύνταξή της. Δηλαδή.
1: Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούω.
0: Σε ξεπερνάει.
1: Σε σχέση με τις τάξεις.
0: Διαβάζουμε επίσης και για το ότι γερνάει ο πληθυσμός και ως το 2060, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλο τον πλανήτη θα διπλασιαστούν οι ηλικιωμένοι σύμφωνα με νέα έκθεση.
1: Εμείς θα είμαστε, αν ζούμε θα είμαστε πολύ ηλικιωμένοι.
0: 2060, κάτσε μωρέ, κάτσε καλά. Στις 34 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τι θα είμαστε.
1: Εγώ συγκεκριμένα θα είμαι 84.
0: Εκτός
1: αν με θεωρείς τζόβενος το 84.
0: Εγώ θα είμαι, πόσο είμαι τώρα, 47 και 34.
1: Θα είσαι 81.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ζούμε μέχρι τότε.
1: Κάτσε να ζούμε. Εγώ, αν ζω, θα είμαι πολύ ευχαριστημένη.
0: Ναι, ναι. Και τέλος, στη Δημοκρατία σήμερα, Μαϊμού, υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Αποκάλυψη βόμβα, λέει, από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015. Πλαστή η πενηντάδα που τον στήριξε, υπήρξε συγκάλυψη. Αυτά είναι τα πρώτα.
1: Κάτσε, περίμενε. Δεν μου είπατε ότι η Σύση που θα πάρει το γατί θα το βγάλει μπεστάκι, τάκι.
0: Κάτι τέτοιο είδα.
1: Μπεστάκι θα το βγάλει, όχι τάκι. Γιατί είναι ωραίο το Τάκης. Από το Μπεστάκης.
0: Ναι, ωραίο, γιατί.
1: Μπεστάκη θα το βγάλω, ό,τι γένος και να είναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Θα το φωνάζει Μπεστάκη, δεν το φωνάζει Τάκη, αυτό θέλει να πει.
0: Σύση, να ξέρεις, θα μας στείλεις φωτογραφίες με, με το γατάκι, ε.
1: Θα μας στέλνεις κάθε. Σαν τη Μάρθα Βούρτση με το Θανασάκη Καϊλά.
0: Ναι.
1: Θα μοιραστούμε ένα μενταγιόν. Μισό εσύ, μισό ο Τάκης, μισό εμείς.
0: Και θα μας
1: και μετά από κάποια χρόνια. Θα βρεθούμε να ενώσουμε το μενταγιόν. Θα πρέπει να έχουμε την εξέλιξη του φωτογραφικά τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Μη σου πω να τον φέρνεις και μια στο τόσο.
0: Να λέμε ένα γεια.
1: Να λέμε ένα γεια.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, και αυτό εντάσσεται στις ειδήσεις τις καυτές της ημέρας. Δεν θα πιστέψετε τι προσκλήσεις έχουμε να σας δώσουμε. Πώς το λες ότι είμαι τι μοντέρνος έχω, αλλά πόνεσα?
1: Όχι, είμαι ροκάς, αλλά έχω πονέσει.
0: Αλλά έχω πονέσει, οπότε ακούω όλα.
1: Μοντέρνος.
0: Μαμά πάλι με τρολάει. Λοιπόν.
1: Η μαμά σου είναι στην Ελλάδα πρωί-πρωί.
0: Δεν ακούει τώρα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι, μία πολύ καλή μου φίλη. Μπορεί να είμαστε στο best και να ακούμε τις μουσικές που ακούμε, αλλά ναι, ακριβώς επειδή πολλοί έχουμε πονέσει. Λοιπόν,
1: τι
0: έχω
1: έχει
0: να...
1: Οικονομόπουλο.
0: Όχι, κάτι πολύ πολύ καλύτερο, αλλά...
1: Εκτός still best, εννοείς.
0: Εκτός still best, λοιπόν.
1: Εντάξει, δεν έχει.
0: Όποιος γουστάρει, αλήθεια τώρα, μια πολύ καλή μου φίλη, και το κάνουμε κατ' εξαίρεση γιατί είναι πολύ καλή μου φίλη. Λοιπόν, όποιος γουστάρει Απόστολο Καλδάρα...
1: Ναι.
0: Τεράστια μορφή ο Καλδάρας, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλο αφιέρωμα αύριο στο Θέατρο Βράχων και η φιλενάδα μου Βίκη, καλημέρα Βίκη, αν ακούς, έχει 2 εισιτήρια, δεν θα μπορέσει να πάει και θέλει να τα δώσει σε κάποιον άνθρωπο που δεν πάνε χαμένα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, αν γουστάρει κανείς αύριο να πάει σε μεγάλο αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα στο Θέατρο Βράχων, να μου στείλει εμένα πριβέ να σας φέρω σε επαφή με την φιλενάδα που έχει τα εισιτήρια. Αυτά είχα να πω.
1: Πολύ ωραίο ο Καλδάρας.
0: Ναι, εντάξει, τεράστια μορφή.
1: Όχι ένα σνομπάκι ο Καλδάρα.
0: Όχι βέβαια.

0: Λοιπόν, με έβαλε να δω, παιδιά, το βίντεο του Κουτσούμπα.
1: Λοιπόν,
0: πάρα πολύ καλό και αλήθεια, με το χέρι στην καρδιά, πέρα από ιδεολογικά και τέτοια τώρα και πολιτικές θέσεις και άλλα τινά, ποιος πιστεύει ότι δεν θα ήταν τρομερή παρέα σε μια ωραία ταβέρνα κάπου με παϊδάκι τέλεια ψημένο, με τυροκαυτερές, με βλήτα στη μέση και κρασάκι κόκκινο, ωραίο το ταβερνό κρασάκι, ο Πέτρος Κουτσούμπας. Θα ήταν φοβερός.
1: Πέτρος.
0: Τι είπα, Πέτρος, Δημήτρης καλέ.
1: Πέτρος Κουτσούμπας, πώς σου ήρθε, πώς είναι κάποιος άλλος.
0: Θα το γκουγκλάρω. Αλλά πραγματικά, από όλους τους
1: πρέπει
0: πολιτικούς...
1: Πρέπει να είναι φοβερή παρέα ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Και
1: πέραν
0: ότι...
1: τώρα από τα ιδεολογικά, φαίνεται φοβερός τύπος.
0: Πιστεύω ότι αν ρωτήσεις 10 ανθρώπους, αυτό που λες, πέρα από τα ιδεολογικά, δεν υπάρχει περίπτωση να θέλουν περισσότεροι να κάτσουν να φάνε ένα πιάτο φαΐ, ας πούμε, και να γουστάρουν να θέλουν περισσότερο άλλον από τον Κουτσούμπα.
1: Από τον Πετρό.
0: Πραγματικά. Είναι συμπαθέστατος. Ας τα ιδεολογικά, τώρα μπορούμε να διαφωνούμε και να κάνουμε
1: κανένα ράντο. Και πολύ καλός στο σποτάκι αυτό που είναι για τη ΔΕΘ ουσιαστικά. Ναι. Εγώ γκουγκλάρω Πέτρο Κουτσούμπα.
0: Να δεις ποιος είναι.
1: Ναι. Τι εννοούσες με τον Πέτρο Κουτσούμπας.
0: Ένα μοντέ, τι εννοούσα.
1: Λοιπόν,
0: θα το σκεφτούμε ενώ πηγαίνουμε προς το διάλειμμα.
1: Ναι, οικολόγοι πράσινοι. Βλέπω έναν άνθρωπο εδώ, οικολόγοι πράσινοι. Ο Dr. Feelgood των Αθηναίων, Πέτρος Κουτσούμπας. Δεν ήταν απλώς ένας επιχειρηματίας της νύχτας, ήταν ένας αλχημιστής του ήχου.
0: Α, ο τέτοιος είναι. Ο Κουτσούμπας, ρε παιδιά, του
1: Άνκλαμ. Ένας τύπος που κοίταζε το χάος της Αθήνας.
0: Ναι, ρε παιδιά, ο θρυλικός Κουτσούμπας του Άνκλαμ.
1: Έχεις κάνει
0: συνέντευξη, φίλε. Ναι, έχω πάρει συνέντευξη από τον Πέτρο Κουτσούμπα.
1: Πράγμα, και τώρα βλέπω κάτω ο Θεοδόρος Μίγος συνέντευξη από τον Ζωντανό Θρύλο.
0: Ο Πέτρος Κουτσούμπας, ναι, είναι ο συνιδιοκτήτης του ιστορικού μπαρ στα Εξάρχεια Πήγασος, που δεν υπάρχει πια, και του Αν Κλαμπ στην πορεία, τεράστια μορφή των Εξαρχείων και της live μουσικής, ας πούμε, στην Ελλάδα.
1: Είδες κάποιος το μυαλό σου.
0: Αριστερός και αυτός. Άλλου τύπου αριστερός σε σχέση με τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Anyway, σας μπλέξαμε, πάμε για διάλειμμα να ξεμπλέξουμε.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά. Και μετά έφαγα μια φλασιά οδηγώντας, μιας και είπαμε, να, είδες πως κολλάνε όλα. Με την εξόδο που λέγαμε τώρα για Κουτσούμπα, πιάσαμε το κομμάτι εξόδου, παϊδάκια και τέτοια.
1: Ναι.
0: Έχω κάτι να προτείνω μετά για έξοδο. Να συζητήσουμε κάτι για...
1: Θέλω πάρα πολύ, ανυπομονώ.
0: Φύγαμε για διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Υπενθύμηση ότι απόψε το βράδυ το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας, τη ταινία δηλαδή, ταινιάρας του Στάσου Πλάιμου. Το καλοκαιρινό θερινό σινεμά γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστό, έτσι, με αγαπημένες παιδικές και εφηβικές ταινίες. Μία ώρα πριν την ταινία ξεκινάνε και κάποιες δράσεις. Εσείς να πάτε από νωρίς για να εξασφαλίσετε τη θέση σας, να απολαύσετε popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλετε αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Στο φυσικοαέριοελλάδος.gr θα δείτε περισσότερες πληροφορίες και θα λάβετε και μέρος σε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
1: Αν τώρα έχετε θέμα με ευαίσθητα ούλα, με πόνο στο ζεστό και στο κρύο, αν θέλετε ένα λευκό χαμόγελο, αν έχετε πρόβλημα κακοσμίας, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σας κοιλότητας, Intermed έχει τη λύση. Unident Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Είναι διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
0: Best 92,6. Choose music.
11: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
12: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ-τακ-τακ
11: του τρυπανιού στις 6 το πρωί.
12: Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
13: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Δεύτερη ώρα, Παρασκευή σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα και τη μουσική, όπως κάθε πρωί, η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μιχός.
0: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Το μπεστάκι περιμένει τη μαμά του εδώ στο διπλανό δωμάτιο.
1: Εγώ περνάμε και το. Δεν μπορώ να το λέω τάκι. Πιστεύεις θα ενοχληθήσεις.
0: Άμα είναι θηλυκό.
1: Α. Όπως είπε εδώ, να το κάνουμε το μπεστάκι να είναι το πρώτο γατί non-binary. Το τάκι.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Εδώ κάποιος ακροατής το έγραψε. Να είναι το μπεστάκι, έτσι θα είναι το πρώτο non-binary γατί.
0: Να το κατεβάζουμε και στα Pride.
1: Να με.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Άντε,
1: έχει
0: εσύ,
1: φωνή στεντόρια, θα ακούγεται, θα μπορεί να φωνάσει και συνθήματα.
0: Φαίνεται. Λοιπόν, τι φλασιά έφαγα τώρα.
1: Αυτό που θέλεις να μου πεις,
0: ναι,
1: να μου πεις.
0: Τι φλασιά έφαγα.
1: Τι φλασιά έφαγες.
0: Λοιπόν, μια και είναι η
1: κάνε
0: πρώτη.
1: Κάνε φλασιά τρώσει στο σχολείο και όταν γυρνάς εδώ δεν τρως τίποτα.
0: Λοιπόν, μια και είναι η πρώτη Παρασκευή έτσι, μετά την επιστροφή.
1: Παρασκευή. Στο...
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Η πρώτη Παρασκευή, το πρώτο Σαββατοκύριακο, ας πούμε, που για πολύ κόσμο που έχει επιστρέψει στην Αθήνα. Μην αρχίσετε να πείτε τώρα άλλοι γύρισαν πιο νωρίς. Εντάξει, οκ.
1: Άλλοι δεν έφυγαν και δεν, εντάξει, το ξέρουμε.
0: Τώρα γέμισε η πόλη. Ναι. Και ήθελα λοιπόν να βρούμε ένα αποκούμπι για να σταματήσουμε την κρίνια, ξέρεις, του τέλους των διακοπών κτλ. Και λέω να ρίξω σε δημόσια διαβούλευση το εξής.
1: Μια πες.
0: Να πει ο καθένας μας και η καθεμία. Ναι. Πώς εννοεί στις 4 Σεπτεμβρίου του 2026, πώς εννοεί την τέλεια έξοδο. Τι εννοώ τώρα, βάζω και κάποιες παραμέτρους. Δηλαδή, αν ο χρόνος, ο χώρος, το χρήμα και οι υποχρεώσεις δεν έπαιζαν κανένα ρόλο.
1: Καλά τώρα.
0: Την τέλεια έξοδο, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, άμα το πας τότε θα σου πει κάπως να έρθει με ελικόπτερο να με πάρει, να με πάει στη Ρώμη να φάμε κάτω από τα κεριά του.
0: Μου λέμε ρεαλιστικά πράγματα.
1: Α, ρεαλιστικά.
0: Δηλαδή την τέλεια έξοδο, τι νοείται ως τέλεια έξοδος για τον καθένα μας εκεί έξω. Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που αν την κάνεις στα σοβαρά στον εαυτό σου και σκεφτείς λίγο παραπάνω.
1: Θα πω να κάτσω σπίτι.
0: Καταλαβαίνεις και τι σοι άνθρωπος είσαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Θα ξεκινήσω από μένα. Θα κάνω εγώ πρώτος αυτή την κατάθεση ψυχής. Στα 47 μου, ας πούμε,
1: ναι.
0: Αν κάτσω και σκεφτώ ποια είναι η τέλεια έξοδος, δεν θα πω να πάω στο κλαμπ που ήμουνα το 2006 και γυρνούσα στο σπίτι στις 11 το πρωί. Ξέρω εγώ, θεόμουρλος που έβγαινα την Παρασκευή και γυρνούσα τη Δευτέρα, ξέρω εγώ. Θα έλεγα να πάω στο αγαπημένο μου μπαρ και να κάτσω να πιω τα ποτά μου με τους φίλους μου ή με τη γυναίκα μου ή και με τους δύο μαζί. Κάτι, ας πούμε, που δεν μπορώ να κάνω μια Τετάρτη γιατί έχω να ξυπνήσω το πρωί, ας πούμε, και θέλω να έχω καθαρό κεφάλι. Ξέρεις, τέτοια απλά γιωμένα ρεαλιστικά πράγματα, όχι παλαβομάρες.
1: Άμα είναι ρεαλιστικά, είναι κάτι που μπορείς να κάνεις, δεν είναι ένα όνειρο ζωής.
0: Ναι, οκ, okay, ναι.
1: Από τις εξόδους σου, ποια είναι η πιο αγαπημένη. Δηλαδή...
0: Αυτό. Τι εννοεί ο καθένας μας ως τέλεια έξοδο. Εσύ έχεις κάποια τέτοια. Εγώ την έχω πολύ συγκεκριμένη στο μυαλό μου. Δηλαδή, να βγω, να πάω με τη γυναίκα μου στο αγαπημένο μας μπάρι, στο αγαπημένο μας μεζεδοπολείο ή με τους φίλους μου πάλι. Αυτό. Δεν σκέφτομαι να φύγω, να πάω σήμερα, ξέρω, στο Ρικάρντο Βιγιαλόμπος που έρχεται παρεμπιπτόντως σε κάνα δύο εβδομάδες.
1: Έρχεται το Ρικάρντο.
0: Βεβαίως. Και να γυρίσω μετά από τρεις μέρες στο σπίτι.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι τώρα. Θέλω να πω.
0: Γιατί ξέρεις, μερικές φορές γκρινιάζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε, να βγούμε, να παρτάρουμε, αλλά στην πραγματικότητα τι θέλει να κάνει ο καθένας μας. Μπορεί να θέλει να κάνει και αυτό, δεν λέω.
1: Ορίστε, έχουμε εδώ κάποιες ιδέες. Παραλία βράδυ με μαργαρίτα, μαγιό, τα πόδια στην άμμο.
0: Ωραία. Όχι, περίμενε. Δεν περνάει το πάσο.
1: Γιατί?
0: Γιατί μιλάμε για το αστικό τοπίο.
1: Όχι. Στο αστικό τοπίο δεν έχω πάει στην Γλυφάδα να κάνει το.
0: Α, με αυτή την έννοια
1: δεν θα
0: ναι.
1: Πάει στην Πελοπόννησο. Okay. Έχουμε παραλίες.
0: Μιλάμε όμως για αστικό τοπίο, έτσι. Είσαι στην Αθήνα, είσαι στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω σε ποια πόλη είσαι.
1: Ο Θεοδόσης μόλις ανακάλυψε ότι είναι ενήλικας.
0: Εγώ φταίω. Που θέλω να κάνω ψηλή κουβέντα για να γίνουμε μια παρέα εδώ πέρα. Εντάξει, μαμά.
1: Μαμά
0: πάει με πειράζουν.
1: Δεν θα πάει καλά αυτό με τη μαμά σου.
0: Εσύ έχεις λοιπόν κάτι στο μυαλό σου.
1: Τώρα με έχεις προβληματίσει. Δεν ξέρω γιατί.
0: Να πάρεις τον χρόνο σου.
1: Νομίζω ότι η τέλεια έξοδος έχει να κάνει με την παρέα. Όχι με το μέρος και την απαραίτητα του τι θα κάνεις δηλαδή.
0: Ναι, άμα σε πάει παρέα όμως κάπου που δεν γουστάρεις καθόλου. Αν πεις δεν θα ήταν παρέα σου, άμα σε πήγαινα κάπου.
1: Παρέα σου, αλλά ακόμη και σε... μου έχει τύχει να πρέπει να πάω με καλή παρέα σε μέρος που δεν θέλαμε και να έχουμε περάσει ωραία. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό εννοώ. Είτε γιατί είναι... Μου έχει Θέλω να πω, όταν λέω παρέα, μπορεί να είναι ο άνθρωπος σου που είσαι ερωτευμένος. Οπότε, όπου και να πάτε, περνάτε ωραία. Ειδικά είμαστε και στα πρώτα τέτοια, δεν το συζητάμε. Ανεβαίνετε σε μια ταράτσα, ξέρω, σαν τις γάτες.
0: Και όλα φαίνονται ωραία.
1: Ναι, δεν έχει να λέει. Ή μια παρέα που κάνετε χαβαλέ, κάπως περνάτε ωραία, μιλάτε ωραία. Ναι. Με αυτό. Όπου και να πάω με αυτούς.
0: Είσαι okay.
1: Cool θα περάσω, θέλω να πω.
0: Ωραία.
1: Αν όμως πρέπει να το συγκεκριμενοποιήσω ως προς το
0: ναι,
1: τι
0: ρε,
1: μου αρέσει περισσότερο
0: το
1: να κάνω βγαίνοντας,
0: ναι.
1: Θα έλεγα ότι χθες πήγα να πιω ένα ποτό,
0: mm-hmm.
1: το οποίο είναι κάτι που δεν κάνουμε πάρα πολύ πια με τον τρόπο που το κάναμε παλιότερα.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν εννοώ εμείς λόγω της ηλικίας μας. Θεωρώ ότι κάπως και η εποχή έχει αλλάξει. Δηλαδή είναι αυτά τα all day bar, είναι wine bar, κάθεσε τραπεζάκι. Mm-hmm. Δηλαδή νιώθω ότι δεν υπάρχει πια η μπάρα με τον τρόπο που υπήρχε.
0: Mm-hmm.
1: Όπου πήγες καθώς σε μια μπάρα σκοτεινά, με καπνό. Καλά, καπνό δεν έχει. Καλό είναι αυτό, δεν κακό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η ρόκλιγο εμπειρία του μπαρ.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι αυτό μου λείπει κάπως.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα μπορούσα να το κάνω πάρα πολύ συχνά. Θα βαριόμουν.
0: Συμφωνώ.
1: Και θα κουραζόμουν. Αλλά ότι μου λείπει αυτό και είναι μέσα στις αγαπημένες μου εξόδους παραδοσιακά,
0: mm-hmm.
1: θα έλεγα ότι είναι. Να πάω σε ένα μπαρ που παίζει ωραία μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Ακριβώς τη μουσική που γουστάρω, όχι κάποια που ανέχομαι.
0: Okay.
1: Που είναι, δηλαδή πήγα χθες σε ένα μπαρ που ήταν μέσα όλο ξύλινο. Δεν κάτσαμε μέσα βέβαια γιατί είχε ζέστη, αλλά ήταν αυτό το όλο ξύλινο, το παλιό,
0: μοδίτικο
1: λίγο ροκ μπαρ. Και λέγαμε με τη φίλη μου που είχαμε πάει ότι ρίση μου λείπουν λίγο αυτές οι βραδιές. Ή λίγο να είναι το 90's. Οπότε αυτό είναι ωραίο. Και επίσης εγώ πλέον έχω συνειδητοποιήσει ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ το φαγητό στην έξοδο.
0: Παρομοίως.
1: Θέλω πάρα πολύ να φάω δηλαδή. Ίσως γιατί θέλω
0: κουτσούμπας.
1: Συνέχεια να φάω. αλλά ας πούμε κουτσούμπα, παϊδάκι, κάπου ταβερνίο, ιδανική έξοδος.
0: Ωραία.
1: Ιδανική.
0: Παιδιά, μετά τα 49-50 λέει είναι η εξής.
1: Παϊδάκι, κάπου ταβερνίο, ιδανική έξοδος.
0: Ωραία.
1: Ιδανική.
0: Παιδιά, μετά τα 49-50 λέει είναι η εξής.

0: Δεν υπάρχουν μπαρ πια, όντως.
1: Όχι, μόνο χαρά, έχει γεμίσει πολύ μπαρ.
0: Τι
1: μπαρ είναι πολύ.
0: Τι μπαρ είναι όμως.
1: Μπαρένια, ξέρω. 100.000 μπαρ, περισσότερα μπαρ από ποτέ έχει η Αθήνα.
0: Και ναι, αλλά άλλου τύπου μπαρ όμως.
1: Όχι, μωρέ, όχι, δεν το πιστεύω αυτό.
0: Ωραία, εσύ εκτός από το αγαπημένο σου μπαρ, πας σε κάποιο άλλο που σου αρέσει.
1: Και έχω αυτή... δύο αγαπημένα μπαρ. Και πάω σε αυτά.
0: Ωραία, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Πείτε μας, παιδιά, πείτε μας.

0: Λοιπόν, έρχονται εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Που το κάποιο από όλα να πρωτοδιαβάσουμε. Θα λέει: ανέβηκα χθες με μια φίλη στην πράσινη τέντα στο Λυκαβιτό, μαγικά και όμορφα. Ωραίο. Πολύ καλό. Αυτό θα έκανα πάλι. Φαΐ, συμφωνώ και ποτάκια με θέα. Μας λέει εδώ η φιλενάδα. Άλλος λέει ότι. Άλλη μάλλον. Ξεκίνημα με δύο ποτά, λέει, στο στέκι και μετά σε πιο βραδινό μπαρ με χορευτική μουσική και χαμηλά φώτα ώστε να προκύψει το equilibrium εφορίας πιώματος. Ελπίζω να μην έχει αμάξει μαζί, Έμιλι. Άλλος εδώ συνηγορεί, συνεπικουρεί την άποψή σου. Λέει, άμα έχει τραπέζι μέσα, πού το μήνυμα.
1: Ναι, ψυχολογικά. Μπαρ που έχει τραπέζι μέσα, δεν είναι.
0: Κάτσε μόνο, τόσο πολύ.

0: κάθεσαι σε τραπέζι στο μπαρ. Θέλω να πω, μια χαρά είναι το τραπέζι για να κάτσω σε κάποιο άλλο μέρος, αλλά.
1: Ναι.
0: Για το μπαρ που περιγράφω και λέω ότι μου λείπει κάπως η έξοδος, δεν έχει τραπέζι
1: έχεις
0: τώρα.
1: Δίκιο.
0: Να έχει ένα σκαμπό στην μπάρα, ναι, δεν λέω να σε όρθιο όλη την ώρα, αλλά. Αυτό εννοώ. Αλλά εντάξει τώρα, μην είμαστε και απορριπτικοί. Ιδανική έξοδος, λέει κάποιος, εδώ είναι η συναυλία. Ξέρεις πότε, ξέρεις την ώρα, διαλέγεις με ποιον θα πας, διαλέγεις μουσική και τρως πριν ή μετά με την επιλογή σου.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν είναι όμως τώρα έξοδος για να την κάνεις κάτω και λίγο. Εκτός αν είναι συναυλία, ξέρεις τι μ' αρέσει τώρα. Ορίστε. Ευχαριστώ, φίλε ακροατή και ακροάτρια. Μ' άρεσε πάρα πολύ παλιά, τώρα το κάνω το συχνά.
1: Ναι.
0: Να πάω σε ένα mini live.
1: Τύπο δηλαδή.
0: Τύπο, είπαμε στο αν.
1: Okay.
0: Κατάλαβες, όχι συναυλία τώρα να τρέχω στην πλατεία νερού με 30.000 άτομα και να κάνω να μπω και να βγω 10 ώρες και να δω την μπάντα από 3 χιλιόμετρα μακριά.
1: Okay,
0: αυτό εννοώ.
1: Το
0: είναι πιο ωραίο και αυτό, αλλά άλλο project.
1: Mm-hmm.
0: Που πας για ποτό ουσιαστικά και παίζει μου κάποια μουσική. Και έτσι βλέπει μια μπάντα που δεν έχει δει ή δεν την ξέρει πολύ καλά και δεν θα σχολιάσει διαφορετικά. Να τη βλέπει live και τη γουστάρει.
1: Και συνεχίζει μετά.
0: Συνεχίζει μετά, κάνα ποτάκι, βρίσκει φίλου εκεί. Οπότε δεν είναι μια καθαρά συναυλιακή εμπειρία. Είναι και λίγο ποτό συναυλία, αλλά τι περισσότερε φορέ, όσε φορέ μου έχει τύχει, δηλαδή ειδικά στο αν. Μ' άρεσε αυτό που έβλεπα.
1: Να, και εδώ έρχεται και ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας. Όχι, ο Πέτρος ο Κουτσούμπας που λέγαμε πριν. Όχι ο Δημήτρης. Έχουμε μπερδέψει τους κουτσούμπες σήμερα.
0: Τους κουτσουμπαίους.
1: Τους κουτσουμπιλόβ. Ναι.
0: Κάποιος μας είπε ότι έχει κάτι σε οικογενειακό τραπέζι με τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
1: Και ήταν απολαυστικός.
0: Και ότι είναι όντως απολαυστική παρέα και δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και αν κάποιος σε οικογενειακό τραπέζι έχει τον Δημήτρη Κουτσούμπα, να μας καλέσει.
1: Μας καλέσει.
0: Θα φέρουμε και τον Τάκι το πεστάκι.
1: Θα φέρουμε και κρασάκι.
0: Και κρασάκι.

0: Νάτος εδώ ο Μερακλής. Στα 47 και με δύο πιτσιρίκια, δύο είναι οι επιλογές.
1: Μάστε.
0: Σου κρατάνε παιδιά και ξεκινάς τα τσίπουρα με 4 με 6 άτομα από το μεσημέρι. Mm-hmm. 10 είσαι για ύπνο. Mm. Ωραίος. Ή γκουρμέ εστιατόριο με τη γυναικάρα μου με ποτάκι μετά για σβήσιμο. Και αυτό πολύ ωραίο το
1: σενάριο. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, συμφωνούμε και επαυξάνουμε.
0: Να βρεις να καβατζωθείς με τα παιδιά μου.
1: Τι θέλω να πω τώρα. Λοιπόν, θα σας πω τώρα κάτι άλλο. Πώς φαίνομαι.
0: Καταπληκτική, αλλά πάμε για διάλειμμα.
1: Πάμε για διάλειμμα.
0: Ναι, 9.30 πήγε η ώρα. Πάμε για break. Κράτα το για μετά το break.
1: Δεν μου αφήνουν να μιλήσω.
0: Λοιπόν, πάμε για break, παιδιά. Τρίτο και τελευταίο. Και έχουμε μετά μισή ώρα ακόμη να πούμε πολλά και διάφορα. Τα μηνύματά σας στο live είναι πάρα πολλά. Στα social επίσης είναι πάρα πολλά. Ποτέ όμως δεν είναι αρκετά. Θυμίζουμε ότι κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 του μήνα αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Όλο αυτό το κάνει το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δηλαδή. Το πρόγραμμα των προβολών θα το δείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr, όπου θα λάβετε και μέρος σε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Όμως τώρα με αυτά και με αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Λίγο με τη συζήτηση τη εξότου. Ναι, λίγο με το κουτσούμπα και τα παϊδάκια. Έχω λιμάξει εδώ πέρα.
0: Άνθρωπος είσαι, σε νιώθω.
1: Είμαι άνθρωπος.
0: Την ίδια
1: δεν μου φαίνεται πάντα, αλλά είμαι άνθρωπος.
0: Έχουμε το τάκι έξω,
1: Να φάμε το τάκι.
0: Έλα, πάρ το σύση, γιατί κινδυνεύει.
1: Όχι, κινδυνεύει να το φάμε από την λύκα.
0: Στα φιλιά.
1: Στα φιλιά.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
6: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss των Faithless παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Καταδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥΑΕ.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Best 92,6.
4: We the music.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Isn't it marvelous that we have been given the gift of seeing and hearing? Of course, seeing gives us a wonderful picture of the world around us. But I wonder how many of you think about hearing as giving us wonderful

what it is, or if you are alone.

0: Παρασκευή λοιπόν σήμερα και για 20 λεπτά ακόμη στα μικρόφωνα και τη μουσική. Η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο. Σε guest εμφάνιση τον Μπεστάκη.
1: Μίλα καλέ.
0: Μπεστάκη.
1: Μπεστάκη.
0: Νομίζω ότι χάλασε. Δεν το κουρδίσαμε αρκετά. Σήμερα Παρασκευή, μιας και λέγαμε και για τέλειες εξόδους, το Mystique Concept Party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει στο Diva Κηφισιά, το νέο σπότ των Βορείων Προαστίων. Είναι στο πρώην ΚΑΣ. Σήμερα Παρασκευή, είπα, όχι καλέ, αύριο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, για να είναι και το τέλειο Saturday Night Out. Αύριο λοιπόν, Mystique Concept Party του Αλέξανδρου Diva Κηφισιά στο πρώην ΚΑΣ. Για κρατήσεις και λοιπές πληροφορίες καλείτε στο 212-100-4772. Το Diva Κηφισιά είναι στο 54 της Δηληγιάννης στην Κηφισιά. Εδώ την τρώει τη Μανίνα ζωντανή. Το Μπεστάκι. Έχει ροπιάσει τώρα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι.
1: Έχει ροπιάσει. Παίζει. Έχει τρελαθεί. Έχω ένα φωλιέ εδώ με ακουστικά που τα κρέμεται και θέλει να έχει τρελαθεί. Σκαρφαλώνει πάνω σαν να με δέντρο.
0: Ναι.
1: Γενικά, εσείς θα περάσει ωραία. Μπορείς 3 ώρες μόνο να ασχολείσαι μόνο με γάτο.
0: Μόνο με
1: γάτο. 3 ώρες απλά να βλέπεις τις φυλακίες που κάνει, θα σου σκαρφαλώνει τον ώμο σαν τον παπαγάλο.
0: Λοιπόν, να πω κάτι σοβαρό που μου έστειλε χθες ένας φίλος και μου λέει: αν μπορείτε, ρε παιδιά, να το πείτε και στην εκπομπή. Ναι. Και είναι όντως σοβαρό τώρα, δεν κάνω πλάκα. Ναι. Στέλνει ένας ακροατής πολλά χρόνια του Best και μου λέει: σου στέλνω μήνυμα για το εξής. Είμαι πάσχοντας από μεσογειακή αναιμία. Μεταγγίζεται ο άνθρωπος στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Και έχουμε τεράστια έλλειψη αίματος, λέει, που είναι βασική μας θεραπεία, η μεταγγίσεις αίματος κάθε 15 ημέρες. Βιώνουμε αναβολές μεταγγίσεων και υπομεταγγίσεις, λιγότερη ποσότητα αίματος δηλαδή, που πέρα από τα πιθανά προβλήματα υγείας, μου γράφει εδώ ο φίλος, που μπορεί να προκληθούν, μας επηρεάζει στην καθημερινότητά μας, στην εργασία μας, καθώς αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα στο νοσοκομείο. Σας παρακαλώ να κάνετε από τον αέρα μια έκκληση στους ακροατές σας να έρθουν στο Αγία Σοφία να αιμοδοτήσουν. Η κατάσταση είναι τραγική. Ένας ακροατής να σας ακούσει και να έρθει θα είναι κέρδος. Η αιμοδοσία στο νοσοκομείο κάνει αιμοληψίες, είναι Δευτέρα.
1: Το Αγία Σοφία, ποιο Αγία Σοφία,
0: το Παίδον.
1: Το Παίδον.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Δευτέρα, Πέμπτη, 8.30 με 2, Παρασκευή, 8.30 με 2 και 4 με 7 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο, 9 με 1, είναι Θιβών και Παπαδιαμαντοπούλου το γνωστό
1: σημείο. Το γνωστό σημείο, ναι, ναι.
0: Και μου λέει ο άνθρωπος, συγγνώμη που σας παίρνω το χρόνο για αυτό το θέμα, αλλά πραγματικά έχει ξεπεραστεί κάθε όριο υπομονής και ψάχνουμε βοήθεια όπου μπορεί να βρεθεί. Δυστυχώς το πρόβλημα με τις ελλείψεις αίματος που αντιμετωπίζουμε φέτος είναι τεράστιο.
1: Ναι, και δεν έχει αλλάξει άραγε, δεν δίνει ο κόσμος αίμα.
0: Τι να σου πω, εγώ θα πάω. Από εβδομάδα θα φροντίσω.
1: Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω αίμα γιατί είμαι ανεμική, αλλά όπως και να έχει, επειδή πολλοί κόσμος δίνει αίμα και είναι, ναι, μπορεί να δώσει αίμα για κάποιους κάνει. Και καλό να δίνουν αίμα.
0: Ναι.
1: Με υψηλό αιματοκρίτη, άντρες που έχουν, ειδικά νομίζω περισσότερο σε άντρες, όποιος μπορεί. Δεν είναι τίποτα.
0: Ναι, παιδιά, σκεφτείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους που έρχεται τούμπα όλη τους η ζωή και τους βάζουν λιγότερο αίμα από αυτό που χρειάζονται. Δηλαδή, και χρειάζεται να ξαναπηγαίνουν και να ξαναπηγαίνουν. Για να το λέει ο άνθρωπος τώρα με όλη του την ευγένεια ότι είναι τραγική κατάσταση, έτσι θα είναι. Οπότε, όποιος μπορεί. Να το κάνει. Και γιατί να μην το κάνει. Δηλαδή, αν η υγεία σου το επιτρέπει και δεν είσαι ανεμικός ή δεν ξέρω κάτι άλλο. Όλοι νομίζω πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, Παίδων Αγία Σοφία, Παπαδιαμαντοπούλου και Θιβών, κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 2, ναι, τα Σαββατοκύριακα 9 με 1. Σωστά.
0: Σαββατοκύριακα κάτω
1: και
0: από
1: την Παρασκευή όλη, έχει και απογευματινή αιμοδοσία.
0: Ναι.
1: 4 με 7, αν δεν κάνω λάθος, είπες.
0: 4 με 7 και, εν πάση περιπτώσει, ένα τηλέφωνο σε περίπτωση που δεν σημειώσατε τις ώρες θα είναι αρκετό για να μάθετε.
1: Είτε είστε αιμοδότης ήδη και έτσι κι αλλιώς δίνετε αναδιαστήματα, ενώ συστηματικά.
0: Ναι.
1: Είτε δεν το έχετε κάνει μια στο τόσο, δεν το έχετε δοκιμάσει ποτέ. Δεν είναι τίποτα πραγματικά.
0: Τίποτα, ναι.
1: Δεν είναι τίποτα και για ανθρώπους που έχουν καλό αιματοκρίτη και δεν είναι πεσμένος όπως είμαι στις 33 όλη την ώρα. Σε κάποιους, εγώ ένας φίλος μου πηγαίνει γιατί του είχε πει ο γιατρός ότι του κάνει καλό.
0: Α, αλήθεια.
1: Ναι. Είναι σταθερός αιμοδότης και για αυτό το λόγο.
0: Με τόσα τατουάζ, λέει, κάποιος μπορεί να δώσει αίμα. Εύλογο το ερώτημα. Επειδή το έχω ρωτήσει, η γραμμή, αν θες, που υπάρχει όσον αφορά τα τατουάζ είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις, επειδή το ψάξα χθες, γιατί θέλω να πάω να δώσω τώρα σε αυτό το Παίδον. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά.
1: Πρόσφατα, αν έχεις κάνει, δεν μπορείς.
0: Νομίζω είναι από 4 έως 6 μήνες. Τώρα, με ένα ψάξιμο θα το βρει κανείς. Και όχι εννοώ στο ChatGPT, θα το βρει στο site, ξέρω, της αιμοδοσίας. Αλλά μετά από τους 6 μήνες, max. Κάνεις αβέρτα κουβέρτα ακόμη για να έχεις τατουάζα μέχρι όλο στο κορμί.
1: Μαρία, ήμουνα χθες νομίζω το απόγευμα στο λεωφορείο 622. Δεν βλέπεις Best παντού. Ήμουνα, γύρναγα από την άλλη μου δουλειά.
0: Πού πάει το 622?
1: Στην Κυψέλη.
0: Από
1: και στην Κυψέλη. Ναι, ναι. Από την Ακαδημία το περνώ.
0: Μάλιστα.

0: Επίσης να πούμε κάτι που μας θυμίζει εδώ ένας ακροατής ακροάτρια, ότι κάθε εργαζόμενος δικαιούται 2 αιμοδοτικές άδειες το χρόνο.
1: Δεν είχα ιδέα.
0: Μπορείτε να... Ναι, ναι, βεβαίως. Παίρνετε βεβαίως από εκεί που δίνετε το αίμα και σας δικαιούστε άδεια. Νόμιμη άδεια από την εργασία σας για να πάτε να δώσετε αίμα.
1: Οπότε, όχι άνευ αποδοχών, κανονικά. Έτσι,
0: κανονικά, άνευ, κανονικά. Ναι. Είναι σαν ναι, δικαιολογημένες απουσίες που λέμε.
1: Μάλιστα. Οπα, okay.
0: Θα πας και εσύ να δώσεις αίμα.
1: Το μπεστάκι εδώ έχει ροπιάσει, παιδιά. Ναι, ναι. Μίου, μίου.

0: Μόλις πολύ ωραίο το σύνλε.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο στον Κράιον και στην παρέα του. Μπράβο γενικά.
0: Μέλωσα
1: λίγο με τον Κράιον. Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Πάμε άλλη μία στα γρήγορα. Πού χρειάζονται αίμα και ποιες ώρες, μας λέει κάποιος. Λοιπόν, Πέδων, Αγία Σοφία, Παπαδιαμαντοπούλου και Θιβών. Θιβών. Εκεί, στο γνωστό μέρος που είναι τα Πέδων. Okay. Θέλουν αίμα επιγόντως. Ναι, τα
0: ναι, οι ασθενείς μεσογειακής ανεμίας, έτσι.
1: Ναι, είναι κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 2.
0: 8.30 με 2.
1: 8.30 είναι. Πώς μου ξέφυγε αυτό τώρα.
0: Τώρα
1: 8.30 με 2. Απάτε και 8, περιμένετε και λίγο. 8.30 με 2. Τις Παρασκευές είναι και 4 με 7.
0: Περιμένετε.
1: Τις Παρασκευές έχει και έξτρα. Έχει απογευματινό 4 με 7 και κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 1.
0: Πού το θυμάσαι. Μας τρέλανε τώρα.
1: Νέα γι' αυτό είμαι νέα. Και μέχρι εδώ έχω ξανανιώσει με τον Τάκη. Τον οποίο μόλις συνειδητοποιήσω δεν θα ξαναδώ γιατί θα τον παρησύσει μέχρι αύριο. Μέχρι τη Δευτέρα.
0: Λοιπόν, όσον αφορά την αιμοδοσία, έτσι, επειδή μπήκαμε να δούμε λίγο τι προϋποθέσεις χρειάζονται, απαιτούνται κτλ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και επειδή κάποιοι σκέφτονται μετά πόσες ώρες θα πρέπει να μείνω χωρίς οδήγηση κτλ. Δεν είναι τίποτα. Μετά την αιμοδοσία, άντε max καμιά ώρα, ας πούμε, να κάτσεις κάπου.
1: Έπιετε μια πορτοκαλαδίτσα, φάτε κάτι, να πέρασει μια ωρίτσα και να είστε πιο.
0: Όσον αφορά τα τατουάζ, ισχύει αυτό που σας είπα και πριν. Από 4 έως 6 μήνες μετά το τατουάζ μπορείς να κάνεις.
1: Θα έχετε πάρει και την αδειούλα από τη δουλειά.
0: Αυτό.
1: Θα φύγετε μετά, πάτε για τα τσίπουρα που λέγαμε πριν. Μπορείς να πεις αλκοόλ την ίδια μέρα με την αιμοδοσία.
0: Μετά την αιμοδοσία, ξεκούραση. Παραμένεις στο χώρο της αιμοδοσίας για 10-15 λεπτά πίνοντας το χυμό ή το σνακ που σας προσφέρω. Αποφεύγεις το κάπνισμα και την οδήγηση για τουλάχιστον μία ώρα.
1: Εντάξει, καλό.
0: Μη σηκώνετε βαριά αντικείμενα και αποφύγετε την έντονη κόπωση κατά το πρώτο 24ωρο.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίστε να πίνετε πολλά υγρά, όχι αλκοόλ, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτές είναι οδηγίες από το Ιπποκράτιο. Ισχύουν γενικά για την
1: αιμοδοσία. Άρα δεν έχει αλκοόλ. Δεν πειράζει. Βγείτε για κάτι άλλο. Για φαΐ. Φάτε.
0: Αλλά παιδιά, ας μπούμε σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, αν το επιτρέπει η υγεία μας, τι κοστίζει, τίποτα πραγματικά. Να. Και τσιμπάς και την άδεια. Και αν είσαι και φαντάρος, τσιμπάς και τη μυτική άδεια από το φανταρίλικι. Οπότε, ας το βάλουμε όλοι μπροστά μας.
1: Με την ανάδοση θα πας. Πού πάει αυτό.
0: Ναι, γεια σου.
1: Εδώ κοίτα, θα μπλέξει τα καλώδια
0: έχει
1: μέσα.
0: Έχει φύγει στα καλώδια τον πεστάκι. Στο κέντρο αιμοδοσίας Εργάλειο έχει και απογευματινές ώρες. Λέτε, ναι, μωρέ, με ένα ψάξιμο βρίσκει ο καθένας. Απλά ο φίλος εδώ μας στέλνει.
1: Τις Παρασκευές είναι τα
0: τη μεσογειακή ανομία. Δεν απαγορεύεται, ξαναλέω, με τατουάζ. Απαγορεύεται τους πρώτους 6 max μήνες από τη στιγμή που το έχει χτυπήσει το τατουάζ. Μετά κάνει. Εκτός και αν ξανακάνεις τατουάζ, λέμε. 6 μήνες μετά το τελευταίο τατουάζ που έχεις κάνει, μπορείς να δώσεις άνετα αίμα. Αυτή είναι η επίσημη οδηγία.

0: Αυτό είναι ολόφρασκο σίγγλ από τους Interpol που κυκλοφορούν και αυτοί νέο δίσκο. Κάτι για το Σουκού επίσης, αν ψάχνετε να ακούσετε κανένα podcast στη γυμναστική σας ή όπου τέλος πάντων καταναλώνετε τα podcast σας. Χθες βγήκε το podcast που ηχογραφήσαμε πριν τις διακοπές με τη Μαρία Ρόλς, την αγαπημένη μας, που αφηγείται μια ιστορία για το πώς γνώρισε, είναι Metalhead η Μαρία.
1: Ναι, ναι, εντελώς.
0: Πώς γνώρισε τον τραγουδιστή των Queensrÿche στο Gagarin 205 και αυτό είναι η αφορμή βασικά για να μιλήσουμε σε όλο το podcast και για την προσβασιμότητα στις συναυλίες, πάντα με αυτό το φανταστικό χιούμορ της Μαρίας. Το βρίσκετε το podcast στο Spotify και στο One Man και στις όλες τις πλατφόρμες που κυκλοφορούν τα podcast.
1: Γεια σου,
0: Μαράκη. Συγκεκριμένο. Χίλιες και μία νύχτες. Ναι. Καλημέρα, Μαρία, αν μας ακούσει. Θα μαζεύουμε σιγά σιγά.
2: Θα μαζεύουμε εδώ.
0: Θα σε φάει.
2: Θα με φάει και θα τον φάω. Ναι. Λοιπόν, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια.
0: Παρακαλώ.
2: Θέλεις να σου πω γι' αυτά.
0: Βεβαίως.
2: Ναι. Είναι σε σχήμα αρκουδάκι. Ή αστεράκι. Έχουν υπέροχη γεύση φράουλα ή σμέουρο. Συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, κάνοντας τη λήψη βιταμινών ευχάριστη. Όλα αυτά, Vita Fix Immuno, περιέχουν σε ένα μόνο ζελεδάκι βιταμίνη σε, ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου. Σαμπούκου. Mm-hmm. Σαμπουκά. Ενώ τα Vita Fix Multi Probio συνδυάζουν προβιωτικά και πρεβιωτικά μαζί με βιταμίνες A, D, C, B και φολικό. Δεν περιέχουν ζάχαρη, δεν περιέχουν λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα, ενώ έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδημες ίνες. Όλα αυτά, Vita Fix Gummies για σούπερ δυνατά παιδιά στα φαρμακεία από την Intermed. Καλέ μου τα κούλι, θα
0: αποχαιρετάμε
2: θα
0: το μπεστάκι. Αποχαιρετάμε και εσάς.
2: Ναι.
0: Το τελευταίο μίου που ακούστηκε στην Άρα Μπέστ.
2: Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά, να περάσετε υπέροχα. Ό,τι και αν κάνετε, τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί. Άντε, bye.
2: Yeah.

0: Αισιακό αντικουνουπικό. Θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 2,6.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι on the road, μέρες που είναι. Apt Provigia. Μασουλάω. Ο δρόμος μέχρι το γραφικό Saint-Rémy de Provence είναι γεμάτος κερασιές. Και εγώ οδηγώ ένα σαραβαγιασμένο πορτοκαλί ντεσοεβό με στόχο το πιο star σοκολατιέ της χώρας, Joël Durand. The Cotswolds, Αγγλία. Αψεγάδιαστη αγγλική εξοχή. Στα παράθυρα, τέλεια λουλούδια. Φράχτες, σοφά καμωμένοι, λοφίσκι, διαδέχονται ο ένας τον άλλον με ποιητική πειθαρχία και βρέχει. Εννοείται. Συνεχώς. Εννοείται. Τσουρ, τσουρ, τσουρ. Δεν με νοιάζει. Έχω ανοιχτή τη χειροποίητη Morgan, Very Rebecca, χωρίς το φάντασμα. Φοράω τσόχινη φεντόρα από τους πουλιοποιούς της αυλής, Lock & Co. Έτσι, για προστασία από τον ήλιο ή το φάντασμα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS Be Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Best 92,6.
6: Choose music.
7: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: I forgot to introduce myself.
11: Taylor, you remember me?
10: This operation sells direct to the buyer. No middlemen.

0: choose music.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Τι απόσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taek Bondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις!
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is going to be absolutely massive.
14: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Choose music.

shadows, whispering voices, faces on the

0: Η ώρα είναι 11.
1: Κατεβάζω παλιά πλυντήρια, παρακαλώ. Κατεβάζω παλιές μουσίες.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει!
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει!
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει!
8: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
12: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα.
13: Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα, και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Best 92,6.
14: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Best 92,6. We the music.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no
3: sleep. Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Βελόπουλος.
1: Μυστικ.
2: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Ντίβα Κηφισιά. Εξκάς.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Best.
5: The music.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: πάλι πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Choose music. Best. 92,6.
8: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Γεια σας, τι κάνετε? Σήμερα είμαι φωνή βόντος εν τη ερήμο του Best. Η Μαρία μας είναι στον ουρανό, ενός αεροπλάνο, έτσι μην το πάρετε αλλιώς. Η Ανούλα μας τα λείψει. Και έτσι πράγματι είμαι αυτό για το οποίο προορίζομαι. Μια έρημος μέσα στην όαση του Best. Λοιπόν, ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Έχει δροσίσει λίγο, είναι 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Να πούμε χρόνια πολλά στο Μωυσή που γιορτάζει. Ο οποίος βέβαια έχει μια περίεργη ιστορία και αντιλαμβάνεσαι καμιά φορά ότι τα κριτήρια του Θεού δεν είναι τόσο ξεκάθαρα προς την ανθρώπινη λογική. Δηλαδή, επέλεξε για ηγέτη του εκλεκτού λαού του ένα δολοφόνο. Σκότωσε έναν Αιγύπτιο εκεί και τον έθαψε στην έρημο. Και μετά σου λέει πρέπει να φύγουμε, λέει ο Φαραώ, όχι καλέ, bridge που θα σας αφήσω, πάρε 10 πληγές. Ξέρω εγώ 7 πόσες ήταν. Ξεκινούν λοιπόν, φεύγουν. Ανοίγει την Ερυθρά θάλασσα ο Μωυσής με το ραβδί του, δεν το λες και λίγο αυτό? Και ενώ ηγείται του εκλεκτού λαού του Θεού, περιπλανιόνται 40 χρόνια στην έρημο και φτάνουν στο μόνο μέρος της περιοχής χωρίς πετρέλαιο. Στο ενδιάμεσο ο Μόουσης έκανε το πρώτο download, έφερε τις 10 εντολές. Πανά θεμά μου αν μπορεί να τις πει κανένας απ' έξω. Καλαιολόσωστη ήταν η ανακοίνωση της θύρας 4, θα πω μετά. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Μόζες.

Τι άλλο έχουμε, να σαν σήμερα βλέπω στα επαιτειακά ξεκίνησε ο πόλεμος για το όπιο. Ο πόλεμος του οποίου, ο πρώτος πόλεμος. Όταν οι Κινέζοι κατήγγυλαν, οι Άγγλοι πουλάν την ηρωίνη. Διότι τι είχε κάνει η Βρετανική Αυτοκρατορία, τους είχε καραμαστουρώσει όλους τους Κινέζους. Για να τους παίρνει το ασίμι, το τσάι, τα πάντα όλα. Κάνει πόλεμο η Κίνα, αλλά τότε η Κίνα ήταν πρωτόγονη σε σχέση με τους Βρετανούς. Οπότε τους πήραν και το Χονγκ Κονγκ.

Καλά, δεν το λύσουμε τώρα πώς άνοιξαν τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας και έγινε η έξοδος και τα λοιπά. Άστος, άλλη εκπομπή. Ναι, κάποιος ή κάποιο μου θυμίζει ότι γιορτάζει και Ερμιόνη. Και αυτό πολύ ωραίο όνομα για θεία. Χρόνια πολλά. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας, όπου βέβαια ισχύει μία μικρή παραδοξότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει σεξουαλική υγεία χωρίς λίγη αρρώστια. Είναι το μοναδικό πεδίο όπου η υγεία σε πολύ μεγάλο βαθμό μετράται με το ύψος της αρρώστιας που υπάρχει στο πλάι. Θα μου πεις, δεν γίνεται ρε παιδί μου, ότι είναι στη φύση, δεν υπάρχει αρρώστια κτλ. Ξέρετε πως το εννοώ. Αρρώστια με βάση τις αναστολές με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει. Δεν βλέπετε τώρα που η κακομοίρα η κυβέρνηση, πω πω Θεέ μου, τι ταλαιπωρία, τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι, τόσο καλοί άνθρωποι. Υπάρχουν στα βιβλία, λέει, του Δημοτικού και άλλες μορφές οικογένειας. Και μάλιστα ζητάνε από τα παιδιά να γράψουν «Μοιάζει η οικογένειά σας με κάποια από αυτές?» Και δείχνει μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και με γονείς που είναι από το ίδιο φύλο. Και βγαίνει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει, έχω προβληματιστεί που υπάρχουν αυτά. Μα είναι δυνατόν, είστε τόσο ανόητοι. Είστε τόσο τρομαγμένοι, φοβάστε τόσο πολύ μπροστά στο Σαμαρά, την Καριστιανού, τη Λατινοπούλου, το Βελόπουλο, εδώ μου πείσουν και πολύ. Φοβάστε τόσο πολύ μπροστά στο Σαμαρά, την Καριστιανού, τη Λατινοπούλου, το Βελόπουλο, εδώ μου πείσουν και πολύ.

και η γελοιότητα του πράγματος είναι ότι τόσο οι πολιτικοί, όσο βέβαια και οι πολίτες που τους ακολουθούν, δεν έχουν κατά βάθος πρόβλημα που υπάρχουν και αυτές οι μορφές οικογένειας. Το πρόβλημά τους είναι ότι το λέμε και ότι το δείχνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί σου λέει, έχει περάσει κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς, η ιδέα ότι αν λες ότι «Α, παιδιά, τα πράγματα είναι έτσι», υπονομεύεις την ελληνική οικογένεια, την προσπάθεια για δημογραφική ανάταση και τα ήθη βέβαια, εννοείται. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει, ρε παιδί μου, αλλά μην το λέμε, μην το δείχνουμε κιόλας στα παιδιά μας.

Οπότε σου λέει πρέπει να φύγουν αυτά από τα βιβλία μας. Δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα εκεί. Τη μονογονεϊκή να την αφήσουμε, δεν ξέρω αν πρέπει όχι. Οπότε ας πούμε το παιδάκι που μπορεί να έχει στο σπίτι με δύο γονείς από το ίδιο φύλο, όταν έχει μπροστά του αυτό το βιβλίο του δημοτικού, θα πρέπει να αισθάνεται περίπου απόβλητο. Η δικιά μου οικογένεια δεν είναι εκεί μέσα, άρα εγώ δεν είμαι σαν τα άλλα παιδιά. Πω γαμώ το ότι έχω πάθει και είμαι ακόμα Δευτέρα Δημοτικού.

υπάρχουν όλα αυτά, γιατί δεν μας νοιάζει τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του, ναι. Αλλά όχι και να τα βλέπουν και τα παιδιά μας. Άρε Μητσοτάκη, κρίμα το θάρρος που είχες και ψήφισες το γάμο.

παιδιά, δεν είναι πρώτο μέλημα αυτές οι οικογένειες, ούτε εγώ το αναδεικνύω. Υπάρχουν αντιδράσεις για αυτά τα βιβλία. Κάθεται και σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει ότι έχει προβληματιστεί ότι και εγώ έχω ένα παιδί και του λέω ότι τα φύλλα είναι δύο και η οικογένεια είναι αυτή.

στο μεταξύ, για να το κλείνω αυτό, διατηρούμε στο μυαλό μας το πρότυπο της ελληνικής οικογένειας. Ο μπαμπάς, η μαμά και δύο παιδιά, αμαλάχοι και είμαστε επαρχία, και ο παππούς και η γιαγιά. Μπορεί και καμιά ξαδέλφη με μομικτική. Άστο αυτό, άστο. Αυτό η οικογένεια, το ζευγάρι και δύο παιδιά. Εν τω μεταξύ, άμα δείτε τι λέει η Ελστάτ, αυτό που λέμε μέση ελληνική οικογένεια, έχει 2,5 μέλη. Δηλαδή δεν υπάρχει πια αυτή η μορφή οικογένειας ως η πιο διαδεδομένη. Γιατί να ρωτάνε τα παιδιά για το είδος της οικογένειάς τους, γιατί έτσι κοινωνικοποιούνται. Και ένα παιδάκι που μπορεί να έχει μονογονεϊκή οικογένεια ή δύο γονείς από το ίδιο φύλο, μπορεί ήδη να υφίσταται περίεργα βλέμματα κτλ. Οπότε θα πρέπει κάποιος να του πει ότι δεν είναι ντροπή.

Α, σωστό και αυτό που λέει κάποιος πριν από 40 χρόνια. Όντως το θυμάμαι εγώ, το είχα ζήσει. Τα παιδιά χωρισμένων οικογενειών, πω. Έλεγαν πάει αυτός, θα πάει φυλακή, θα πέσει τα ναρκωτικά.

0: Δεν συζητώ τώρα με ήσουν παιδί από, ναι, από ανήπαντρη μητέρα. Ήσουν κανονικά για, ξέρω εγώ, για άσυλο, για ίδρυμα, για... Το μπάσταρδο, το εξώγαμο, τα
1: μπέι.
0: Άμα έλεγες τότε ότι ξέρεις μετά από 20-30-40 χρόνια οι άνθρωποι θα κάνουν παιδιά και δεν θα παντρεύονται μεταξύ τους απαραίτητα.
1: Mais je préfère...
0: Και δεν θα τρέχει και τίποτα, θα σου λέγαν Θεέ μου τι είναι αυτά που λες.
1: On peut juste les éclairer.
0: Πονομεύεται την έννοια της οικογένειας.
1: La cédeur nous réchauffe. Et dans nos envies de plage. Du VA et du VB. J'en vois quelques-uns qui nagent.
0: Καλέ, σας είπα και πριν, συμφωνώ με την ανακοίνωση της θύρας 4, θα πω μετά. Προς το τέλος, δεν τους ενδιαφέρει όλους τώρα αυτό. Πάμε για το πρώτο διάλειμμα.

0: Choose music.
1: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology. Το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: Για την τέλεια. Μα στοιχωτή υφή.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Θεία, πού ήσουν?
13: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
12: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
12: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
12: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
13: Θα σου πω σε 6 μήνες.
14: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
16: This is going to be absolutely massive.
17: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Best 92,6.
0: Choose music.

Τι λέει ρε παιδί μου, τώρα διάβασα, υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στην κυβέρνηση για αυτά τα βιβλία. Βγήκε και ο Νότης ο Μηταράκης και είπε ότι το Υπουργείο πρέπει να εξετάσει τα βιβλία για την οικογένεια. Βρεούστ! Θα μου πεις, υπάρχουν και πολύ ωραία πρότυπα ελληνικής οικογένειας. Να, η κόρη που έθαψε τη μάνα στην αυλή, στο μαραθώνα για να παίρνει τη σύνταξη. Αυτό είναι η ελληνική οικογένεια, την ήθελε για πάντα κοντά της. Οπότε τη φύτεψε εκεί στον κήπο. Την κατήγγειλε η αδελφή της, η οποία λέει είχε 10 χρόνια να δει τη μάνα. Εντάξει, είναι 10 χρόνια, περνάνε γρήγορα. Λες, δεν τη βρήκα σήμερα τη μαμά, θα έχει πάει για ψώνια. Τώρα θα έχει πάει πουθενά καμιά εκδρομή σε κανένα μοναστήριο. Πέρασαν 10 χρόνια. Καλή οικογένεια, straight. Απλώς υιοθέτησε την αρχή που λέει ότι πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά η σύνταξη.

Από ό,τι βρήκα στο υπόγειο ήταν τελικά τυλιγμένη σε νάιλον. Ακόμα πιο κοντά, δεν χρειάστηκε να τη βάλει στο χώμα, την είχε μέσα στο σπίτι.

Να και αυτή η οικογένεια στην Κυψέλη επίσης ήταν με βάση το παραδοσιακό πρότυπο. Ένα ζευγάρι, δύο παιδιά και ένα μωρό στην κατάψυξη. Το οποίο αυτοί μπορεί να πούνε ότι ήταν και, ξέρω εγώ, τεχνολογική εξέλιξη. Ποια κατάψυξη ο Αρίων, εδώ έχουμε φτάσει ολόκληρο το μωρό.

Ήμουνα. Αγάπη από νάιλον, λέει κάποιος, γιατί να αναβήσει. Ναι, μωρέ, την τύλιξε σε νάιλον όπως τύλιξε ένα φαγητό, και αυτή, και αυτή φαγητό ήταν. Απλώς δεν υπάρχουν τόσο μεγάλα τάπερα.

Άθλια μουσική, λέει κάποιος. Καλή, πόσο χρονών είστε? Τι να κάνουμε, αυτό έχουμε, αυτό μπορούμε.

Να, να μείνουμε στα πολιτικά, μην πάμε στα χοντρά. Ακόμα δηλαδή στο Μητσοτάκι στην... Όχ, βαριέμαι, βαριέμαι. Υπάρχουν πολύ πιο ωραία πράγματα. Ας πούμε, να, ένας βουλευτής της Νουδού, ο κύριος Ανδρέας Νικολακόπουλος, κατέθεσε ερώτηση με την οποία ρωτά: ποια είναι η ακριβής νομική βάση που εξακολουθεί να αποκλείει τους κληρικούς από τη δυνατότητα απόκτησης άδειας κατοχής κυνηγητικού όπλου και συμμετοχής στην κυνηγητική δραστηριότητα? Πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Γιατί απαγορεύουν στους κληρικούς να έχουν κυνηγητικές καραμπίνες? Όμως η εικόνα θα ήταν πάρα πολύ ωραία, έτσι, να πηγαίνουμε το ράσο για κυνήγι και να βγαίνει μέσα από το ράσο η καραμπίνα. Και να κατεβάζουν στη γη τα πετεινά του ουρανού.

μου πεις απ' την άλλη είναι ωραία εικόνα. Αν ο παπάς βγάλει το ράσο και βάλει αυτή την κυνηγητική παραλλαγή, θα είναι ένα comeback στο χρόνο, σαν να βλέπεις αντάρτη από τον πόλεμο με τα γένια.

εννοείται συμφωνούμε ότι το κυνήγι είναι βάρβαρο. Και ότι το να σκοτώνεις ζώα για διασκέδαση είναι ό,τι πιο ανήθικο. Και μη μου πεις ότι από καταβολής του ανθρώπινου πολιτισμού οι άνθρωποι κυνηγούσαν και τα λοιπά. Οκ, να το παίξουμε τίμια. Βγες χωρίς καραμπίνα. Βγες με τα χέρια, με μια σαΐτα, με μια πέτρα.

Λοιπόν, και αφού με εξετάσαμε διεξοχικά με απαλέτα θεμάτων, τα σχολικά βιβλία για την οικογένεια, το κυνήγι από τους κληρικούς, που είναι και αυτό μια πληγή στην κοινωνία που απαγορεύεται, πάμε στο διάλειμμα, η ώρα είναι μία.

0: είναι μία.
1: Άρεσε το φίλο σου το μήνυμα.

0: 92,6.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
13: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
14: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
15: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεται. Για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
5: Best

Εδώ λοιπόν στο Best 92,6. Ακούτε την εκπομπή Citizen με λένε Κώστα Γιαννακίδη. Το λόγο της εκπομπής έχει ένα γίδι και διατίθεται και σε podcast. Για σιγουριά στο Apple Podcast και σε άλλες πλατφόρμες Android που δεν την κατεβάζουν λόγω μουσικής γιατί παρανομώ. Best92.gr είναι το site μας, δια του Live24 επικοινωνείτε με το στούντιο. Υπάρχουν βέβαια και τα social του σταθμού, τα οποία δυστυχώς δεν προλαβαίνω να τα δω. Ό,τι προλάβω από τα δικά μου.

Ήταν που λέτε τέτοια μέρα το 1958, όταν η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή εψήφισε το νόμο επί Υπουργείας Κωνσταντίνου Κόλλια Δικαιοσύνης, ψήφισε το νόμο 4.000 περί τεντιμποϊσμού. Τι ήταν τώρα οι τεντιμπόιδες, εντάξει, όλοι ξέρουμε τι ήταν, έχει γίνει και ταινία, έτσι, ο νόμος 4.000. Με τη Λάσκαρη, το Βουτσά. Η φράση Teddy Boy είχε γεννηθεί στα 50 στη Μεγάλη Βρετανία από τους νεαρούς που τους άρεσε η σύγχρονη μουσική, ο πρόδρομος του rock and roll, ας πούμε, και είχαν υιοθετήσει το ντύσιμο της εποχής του βασιλιά Εδουάρδου με κάτι σακάκια, με βελούδινους γιακάδες, με τα στενά παντελόνια, τα σωλήνας που λέγαμε. Επειδή αυτός ο βασιλιάς είχε το χαϊδευτικό Teddy, αυτοί βγήκαν Teddy Boyδες. Και έτσι αυτός ο χαρακτηρισμός αποδόθηκε και στους άτακτους νεαρούς μετεφηβικής κυρίως ηλικίας, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν κατά κύριο λόγο το γιαούρτωμα προκειμένου να επιτεθούν είτε σε ανθρώπους που αντιπαθούσαν, κυρίως καθηγητές, είτε σε γυναίκες οι οποίες τους είχαν απορρίψει. Ο αστικός μύθος, που δεν ξέρουμε αν είναι και τόσο μύθος, λέει ότι είχαν κλείσει συμφωνίες με γαλατάδικα της Αθήνας και έπαιρναν τελειγμένα, πολύ φθηνά. Οπότε όταν το φαινόμενο έλαβε μεγάλες διαστάσεις, ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, όπου τους φουτούσαν οι αστυνομικοί, τους κούρευαν γουλί στο τμήμα. Και τότε το να είσαι κουρεμένος γουλί ήταν κάτι πάρα πολύ ταπεινωτικό. Τους κρεμούσαν και καμιά ταμπέλα στο λαιμό: είμαι γάιδαρος, είμαι Teddy Boys, και τους έβγαζαν βόλτα στη γειτονιά. Ευτυχώς σήμερα δεν χρειάζονται όλα αυτά. Δεν χρειάζεται το γιαούρτωμα, υπάρχουν τα social media. Που το κάνουν και χειρότερο. Όσον αφορά δε τη διαπόμπευση, πάλι δεν χρειάζεται να κάνει το αστυνομικό όργανο αυτή τη βρώμικη δουλειά, υπάρχουν τα μέσα ενημέρωσης.

ή μπορείς πια να το κάνεις αλλιώς, ρε παιδί μου, αυτά τα παλιόπαιδα. Να πάρεις ένα τράπερ και να τον περιφέρεις στο δρόμο παίζοντας, ξέρω εγώ, λιόλιου, λαϊκά.

0: Η Λάσκαρ και ο Κώστας Βουτσάς
1: Serpiente del ritmo.
0: Εμφανίζονται στην ταινία Νόμος 4000.
1: La tierra y del viento. Tiene sangre de fuego.
0: Με Κατερίνα Χέλμη, Βασίλη Διαμαντόπουλο που κάνει τον μπαμπά της ζωής νομίζω.
1: Te celebro.
0: Κατερίνα Αγώγου, Χλόη Λιάσκου.
1: Fuego. Ser de equilibrio. Serpiente sagrada. Tu veneno curativo. Hace mi corazón danzar con el ritmo de la tierra.
2: La selva.

Αν θα είχαμε και σήμερα νόμο 4.000, ποιους θα ακούρευα. Αυτούς με τις κομμένες εξατμίσεις. Δεν ξέρω, γενικά ανθρώπους που κάνουν φασαρία. Θα ήθελα να κουρέψω και να διαπομπεύσω και μερικά φασιστοειδή, αλλά αυτό κάνω από μόνοι τους. Κουρεύονται γουλί και βγαίνουν μόνοι τους στο δρόμο, πορεία. Οπότε τι αν τους κάνεις εσύ.

Σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της δημοφιλίας της οφείλεται στη Τζόρτζια και σε όλους εμάς που μας αρέσει να χαζεύουμε το styling, κλείνοντας τα αυτιά όταν μιλάει για πολιτικά, ειδικά για μέσα στην Ιταλία. Λούνα Μυστεριόζα για την Τζόρτζια.

Πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι που πάρα πολύ με άλλους κυρίους κάνουμε τις ίδιες σκέψεις για την Τζόρτζια. Luna misteriosa, so che tu non sei gelosa. Διότι όπως έχουμε ξαναπεί, και δεν είναι σωστό τώρα, τα λέμε αυτή την ώρα, Luna, gelosa. Υπάρχουν κάποιες πάρα πολύ εντυπωσιακές και όμορφες γυναίκες Luna, που είναι για αγόρια. Η Τζόρτζια είναι για άντρες. Λοιπόν, κατά τα άλλα τι έχουμε τώρα. Ώρες είναι αυτό το σουκού της έκθεσης. Μην πάρετε καθόλου ομπρέλα γιατί θα βρέξει πολύ χρήμα αύριο. Και όλη αυτή η αναχρονιστική, ρε παιδί μου, τελετουργία της ΔΕΘ. Παλιά, ακόμα και μέσα στα '80s, είχε κάποια γραφικότητα, κάποιο νόημα. Γιατί τότε η έκθεση ήταν κάτι σαν το ίντερνετ της εποχής. Πήγαινες να δεις πράγματα που δεν μπορείς να τα δεις αλλού. Είχε εθνικά περίπτερα με πραγματικά θαυμαστά πράγματα.

πράγματα, εκτός και αν στα δικά μου τα μάτια φαίνονταν έτσι. Αλλά υπήρχαν τα εθνικά περίπτερα που μας έδιναν μικρά δωράκια, πίνς, καρφίτσες, σαπουνάκια. Και μπορούσες να πας να δεις πράγματα που ούτε που είχες διανοηθεί ότι υπήρχε περίπτωση να τα δεις από κοντά. Τα καινούργια μοντέλα των αυτοκινήτων, τα καινούργια τρακτέρ της υπερήφανης σοσιαλιστικής βιομηχανίας της Τσεχίας ή της Σοβιετικής Ένωσης. Και μετά, ας πούμε, να φας λουκάνικα, μαύρη μπύρα, να πας στο Λούνα Πάρκ, που ήταν εκεί που είναι το Βελίδιο. Και ανέβαιναν από οι Αθηναίοι πάνω στη Θεσσαλονίκη και γέμιζαν τα ξενοδοχεία και τα μπουζούκια. Και από εκεί βγήκε αυτό ο μύθος της ερωτικής πόλης. Και μετά ήταν δύο πρωθυπουργικές ομιλίες. Η μία ήταν στο Παλέτε Σπορ, προς το λαό, όπου εκεί εγκαινίαζαν την έκθεση. Κατάμεστο το Παλέ, ειδικά από Αντρέα, επί Αντρέα φέρναν τα πούλμαν, πω, ήταν κατάμεστο. Και μετά αργότερα ο πρωθυπουργός μιλούσε στο Μακεδονία Παλάς προς τις παραγωγικές τάξεις, όπου έτρωγαν κιόλας. Κατά βάση κοτόπουλο φιλέτο δηλαδή, αυτό ήταν. Και μετά είχε δεξίωση στο κυβερνείο ή αλλιώς στο παλατάκι, το θερινό ανάκτορο, ρε παιδί μου, στο Καραμπουρνάκι. Όπου πια, ειδικά στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, ναι, έβλεπες μια εικόνα που σε γέμιζε εθνική υπερηφάνεια, γιατί έβλεπες το μη προνομιούχο Έλληνα να βουτάει πάνω στο κοπάδι με τις γαρίδες που ήταν στο μπουφέ και να σου φρόνιμε και για το σπίτι κανένα μπουκάλι αγιορείτικο.

Ορίστε, και μια κυρία που αυτοπροσδιορίζεται ως straight μου λέει ότι έχει καψουρευτεί τη Τζόρτζ. Ενέρεση, δεν είναι. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.

Νομίζω αυτή η έκθεση άρχισε να τελειώνει κάπου στο 90, εκεί ποτέ έγινε το Βελίδιο συνεδριακό, στα 90's αρχές, και έφυγε το Luna Park. Ήταν πραγματικά κάτι που το περιμέναμε, ρε παιδί μου, όλη τη χρονιά το περιμέναμε.

Αχ, επί Πασόκ, παιδιά, ναι, ερχόταν ο Αντρέας, έπαιρνε από την κάτω πύλη και το ανέβαινε με τα πόδια μέχρι το Παλέ ντε Σπορ και από πίσω είχε έτσι μια τεράστια βεντάλια ανθρώπων που ακολουθούσαν. Πώς πάει το παγόνι με την ουρά του, έτσι ακριβώς ήταν σαν εικόνα, το έβλεπες.

θυμάμαι παιδάκι είχα δει τη Σελινά Κατώ. Την είχαν φέρει παιδιά στην έκθεση. Πέτρες από τη Σελήνη. Στην έκθεση παρασκευάστηκε ο πρώτος φραπές και δεν έχουν φτιάξει ένα άγαλμα, έστω κάτι, ένα σημείο, ένα μικρό μνημείο στο σημείο που παρασκευάστηκε ο πρώτος φραπές.

από το Δημήτρη Βακόνδιο που ήταν υπάλληλος της Nestlé. Ήθελε να πιει ένα καφεδάκι αλλά δεν έβρισκε ζεστό νερό και σου λέει άσε να το κάνω με κρύο. Και αυτός ο άνθρωπος που δημιούργησε οικονομίες κλίμακος δισεκατομμυρίων, έτσι, δισεκατομμυρίων, λογικά δεν έβγαλε τίποτα από αυτό.

υπήρχαν Starbucks, αν δεν είχε προηγηθεί αυτή η πολύ μεγάλη συμβολή του ελληνισμού. Δηλαδή, λέμε διάφορα, ας πούμε, ότι εδώ είναι το λίκνο της δημοκρατίας, από εδώ ξεκίνησε το θέατρο, η φιλοσοφία, η λογική σκέψη. Το φραπέ δεν το αναφέρει κανένας. Ο οποίος, ας πούμε, είναι και ένα μέσο που δημιούργησε μια τεράστια οικονομική έκρηξη σε κάποιους τομείς. Αλλά είναι ένα σύμβολο πολιτισμού, ένα σύμβολο νοοτροπίας. Τέλος πάντων, κάποτε νομίζω θα αναδειχθεί. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.

0: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
8: Best 92,6.
9: We the music.

Πω πω, κάποιος μου στείλει τα πρώτα shaker του φραπέ. Ειδικά από αυτό το καφέ, ναι ρε, εσύ, το πήδαμε μέσα από το shaker. Αλλά και πάλι, αν το σκεφτείς ρε παιδί μου, ακόμα και ο τρόπος παρασκευής του φραπέ αποτυπώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πολιτισμική ιδιοσυστασία της σύγχρονης Ελλάδας. Δηλαδή η κίνηση που κάνεις με το shaker για να παρασκευάσεις τον καφέ εξηγεί, ας πούμε με παντομήμα, ναι, το πώς είναι η χώρα, τι συμβαίνει. Λοιπόν, είμαστε στην πρώτη Παρασκευή της σεζόν. Ξέχασα να σας πω νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων, αν έχετε παραγγελιές και υπάρχουν, ευχαρίστως να παίξουν και με ανοιχτή παιδική χαρά για να πείτε ό,τι θέλετε.

με την ευκαιρία, επειδή πήρα ένα SMS από την Κοσμοτέ που αλλάζει όνομα, η Κοσμοτέ Telecom γίνεται Telecom. Παιδιά, μη βάζετε ως μότο το New Era. Γελάει ο κόσμος, τουλάχιστον Θεσσαλονίκη μεριά. Διότι το New Era είναι και το μότο που έχει επιλέξει ο ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο. Το οποίο έχει βέβαια εξελιχθεί σε New Xenera, New Cholera, New Άιντα από εκεί πέρα.

Και βέβαια ναι ρε παιδί μου, οποιοδήποτε γιο σκεπτόμενος ΠΑΟΚΤΣΙ συμφωνεί με την ανακοίνωση της Φυράς 4. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει προσφέρει πολλά στον ΠΑΟΚ, πήρε και ο ίδιος βέβαια πάρα πολλά από τον ΠΑΟΚ, γιατί επιχειρηματίας είναι. Αλλά είναι εμφανές ότι τα τελευταία χρόνια, προφανώς λόγω του πολέμου, δεν μπορεί να σταθεί στο ανταγωνιστικό ύψος που απαιτούν οι περιστάσεις.

φίλη μας λέει ότι έχει κολλήσει COVID. Είναι απομονωμένη σε ένα δωμάτιο αναμένοντας τη βελτίωση. Υπάρχουν, λέει, και άλλοι νοσούντες. Καλέ, σίγουρα υπάρχουν. Κυκλοφορεί αυτό.

Επίσης αυτά που μου γράφετε κάποιοι, που εντάξει μπορεί να έχετε και δίκιο. Ο Μιστακίδης είναι βαλτός από τη Νέα Δημοκρατία. Παιδιά μου φαίνεται πιο πιθανό να είναι η Νέα Δημοκρατία βαλτή από το Μιστακίδη παρά το αντίθετο. Διότι δεν μιλάμε για μικρό επιχειρηματία.

Έλα βρε Ανατολή. Το Τέρι μου λέει δεν ακούει Best, πόσο μάλλον την εκπομπή σας. Είναι λόγος χωρισμού. Πρώτα τι define το Τέρι, τι είναι?

κάποιος ή κάποια άλλη λέει, αύριο το πρωί θα ανοίξω το φερμουάρ τις σκηνής και θα δω Ανατολή Ηλίου πάνω στη θάλασσα. Καλά, αυτό έχει συμβεί και με φερμουάρ παντελονιού, να δει ο άλλος Ανατολή. Όχι.

Κάποιος μου λέει ότι είμαι άρρωστος. Αν προτείνω το Bad Thoughts, δεν σας πω την αριστούργμα, σας πω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δείτε. Γιατί δείχνει κάτι. Ναι, είναι άρρωστο, δηλαδή έβλεπα τεχνικά.

Δηλαδή είχε κάτι πράγματα τόσο άρρωστα που δυσκολεύομαι να τα μεταφέρω και εδώ, γιατί άστο. Αλλά αυτό το καθιστά πάρα πολύ ενδιαφέρον.

Κάποιος ή κάποιοι ήταν χθες με τον Νίκο Αλιάγα στην έκθεση φωτογραφίας του στο Βέλγιο. Τι Έλληνας γοητευτικός, ανθρώπινος, ταλαντούχος, συγκινητικές φωτογραφίες. Ναι, συμφωνώ σε όλα.

ξανά ερωτευμένος ο Γιάννης Παλιάρας, διαβάζω. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτή είναι κατά 25 χρόνια νεότερη σύντροφός του. Και εσύ, χρυσή μου, με το Σπαλιάρα, σαν να παίρνεις αυτοκίνητο με 500.000 χιλιόμετρα.

ζηλεύεις, Κωστάκη, που έχεις γίνει σαν μούμια. Σφαλιάρα θα σου δώσει ο σφαλιάρας, φιλιά. Θα λείπα εγώ ότι δεν είναι όμορφος ο σφαλιάρας, είναι δυνατόν. Ορίστε, χαρίζονται, σου λέει 25 φανέλες ΑΕΚ Super Cup 2026. Εντάξει, μην γκρινιάζετε. Μπορεί να λέμε διάφορα για το Μάριο, αλλά τελικά απεδείχθη, διοικητικά εννοώ, στην πράξη πάρα πολύ σοβαρός. Έφερε αυτόν τον Ριμπάλτα, έφερε ένα προπονητή. Ωραία, ό,τι θέλετε, αυτά είναι.

τώρα παίρνω μηνύματα για το σπαλιάρο ότι είναι πιο όμορφος από μένα. Καλή είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Είστε με τα καλά σας. Τα 500.000 χιλιόμετρα που είπα είναι ότι επειδή αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πει ότι έχει κάνει ευτυχισμένες 5.000 κυρίες.

Όχι, δεν θα πάω στο Άκα γιατί πρέπει να δω Μητσοτάκη, ρε γαμότο, για δουλειά. Κάποιος ζήτησε κάτι για το Φρέντι που αύριο θα έχει γενέθλια, ορίστε.

καλά Χριστούγεννα σε όλους, λέει κάποιος ή κάποια. Ναι, θα μπορούσε. Δεν είναι και πολύ μακριά, 113 μέρες είναι, κάπου εκεί.

Λοιπόν, αυτή ήταν και η πρώτη εβδομάδα, έστω και κουτσουρεμένη, της νέας σεζόν. Εκτάκτος Λυπικιανούλα. Οπότε αφού σας έπρεξα εγώ για 2 ώρες τώρα, έχει μουσικούλα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, να είστε καλά, bye bye, γεια. Γεια σου Κωστά.

0: 92,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss των Faithless παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no
5: sleep. Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: choose music.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Έρχεται το Gameathlon 2026 powered by Fanta. Η μεγάλη

Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.

0: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Best 92,6.
6: I got the box full of puppets.
7: Choose music.

0: 90,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: σαν ζομπετζί. Baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση μπιβή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
5: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
7: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: dancing.
1: We the music.
2: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
14: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
15: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
16: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: 92,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
0: Best 92,6.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Αυτή είναι η Τιπάου από τα μέσα της δεκαετίας του 80. China in your head. Και κάπως έτσι ξεκινάμε το σημερινό μας δίωρο εδώ στον Best στους 92,6. Περίπου 9 λεπτά μετά τις 4 μεσημέρι Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

μαζί μας και αυτό το απόγευμα η Zomat. Με τα πιστοποιημένα συστήματα η Zomat Thermosystem, με 20 χρόνια εμπειρίας, με 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου, με δεκαετή εγγύηση, με εφαρμογή από εξειδικευμένα συνεργεία. Όλα αυτά μόνο από την Ιζομάτ.

Αυτό για την Έρη μας που γιορτάζει σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε στη ζωή σας κάποια Ερμιόνη. Να ξέρετε ότι γιορτάζει σήμερα.

0: West.
1: The Horntropolis.
0: 92,6.
1: A labyrinth of forgotten dreams.
0: Cheers.
2: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
6: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγάλη

0: Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Μπες

τις αρχές της νέας χρονιάς, στα τέλη του Γενάρη του 27, αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ των Simple Minds. Αυτό είναι το πρώτο του δείγμα. Beginner Boys.

Μετά το The Best Of, πάντα ακολουθεί το The Rest Of. Το νέο άλμπουμ που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ο Silver Hoyem και θα αποτελείται από ακυκλοφόρητα έως σήμερα τραγούδια, live εκτελέσεις, αλλά και τραγούδια που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ, όπως αυτό που ακούμε.

Orbit Roy, V2. Ένα double A side single που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Από τη μία πλευρά Orbit Roy V2 και από την άλλη το Deeper Blue. Besides, σπάνια τραγούδια και πολλά άλλα.

0: 92,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
4: Best 92,6. We the music.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ben, it'll be hot.
9: One more time. $9. All right, well enough.

Eurythmics με το Shame. 13 μετά τις 5 εδώ στον Best, στους 92,6. Καλησπέρα και πάλι, μαζί θα είμαστε έως τις 6 όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Είναι το μοναδικό τραγούδι στην ιστορία των Pink Floyd, στο οποίο συμμετέχουν και τα πέντε μέλη της μπάντας. Συγκεκριμένα είχε παίξει κιθάρα ο Sid Barrett, αλλά και ο διάδοχος του, ο David Gilmour. Ήταν εκείνη η μεταβατική περίοδος του 1968 που συνυπήρξαν.

0: Best 92,6. We the music.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ και πάλι για το τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα. Και μαζί μας η Ζωματ, κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι. Εσείς το μόνο που πρέπει είναι να διαλέξετε το σύστημα που σας βολεύει περισσότερο. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα συστήματα Ιζομάτ Thermosystem. Πέντε διαφορετικά συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου.

Ένα τραγούδι που κρύβει μεγάλη θλίψη, μιας και ο Ρόμπερτ Σμιθ το έγραψε για τον θάνατο του αδελφού του,

πρώτο ακούστηκε live τον Οκτώβριο του 2022 στην Κρακοβία, λέγοντας προς το πλήθος ότι ο αδελφός του έζησε πολλά χρόνια στην Πολωνία. Πριν του το αφιερώσει. Αυτά όμως για σήμερα, αυτά από εμάς, εδώ στον Best, στους 92,6 λίγο πριν από τις 6. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια, εδώ στον Best. Για τις προηγούμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: παιδιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
4: Τα σχόλια.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Best 92,6. We the music.

where the shadow is depends on where the sun is.

Εδώ είμαστε απόγευμα Παρασκευή στον Best 10 έπειτα από τις 6. Καλησπέρες και για τις επόμενες 2 ώρες και σήμερα παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Μας ακούει το πιο ωραίο καφέ στα Πούλιθρα. Να στείλουμε πάρα πολλά φιλιά στον Κωνσταντίνο. Μπροστά στη θάλασσα ακριβώς. Βγαίνεις από το καφέ και βουτάς. Μπες στο nedox.gr, το site μας, Νέα Φιλάδελφια, Κεφαλονιά, Oxford, Τρίπολη, Κολυμπητήριο Χαϊδαρίου, Νέα Σμύρνη. Ατελείωτες οι καλησπέρες. Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook. Μας βρίσκεται και στο Instagram βεβαίως, Best Radio 926.

0: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
3: Έρχεται το Gameathlon 2026 powered by Fanta. Η μεγάλη

0: of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: How have you been living your life?
8: Best.
7: Have you been living your life right?
8: And in the view.

από τις πολύ ωραίες διασκευές. Διασκευή του 2023, το original έγινε παγκόσμια επιτυχία και λίγη είναι η λέξη επιτυχία για την περίπτωση του The House of the Rising Sun. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο το 64 από το βρετανικό συγκρότημα The Animals. Η πρώτη folk rock επιτυχία στην ιστορία. Μουσικολόγοι πιστεύουν ότι το κομμάτι έφτασε στην Αμερική από μετανάστες Άγγλους, Σκοτσέζους, Ιρλανδούς. Άγνωστη η ακριβής προέλευσή του, αλλά και ο δημιουργός του. Και ο Bob Dylan το έχει διασκευάσει. Σώζεται και μια πολύ παλιά ηχογράφηση, η οποία έγινε το 1933. Η διασκευή εδώ από Hold Coin. 20 πριν από τις 7 είναι απόγευμα Παρασκευή των Best. Γεια σας και στην Παιανία, στο Γαλάτσι και το εγκαλοσυντονισμένο. Χαιρετίσματα να στείλουμε και στο Αιγαίο. Και από διασκευή σε διασκευή.

Να, κάτι πολύ ωραίο που διαβάσαμε πριν από λίγο. Σαν σήμερα το 1682, ήταν 4 Σεπτεμβρίου, τότε ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley θα παρατηρήσει για πρώτη φορά τον κομίτη στον οποίο θα δοθεί το όνομά του, ο κομίτης του Halley. Μπορεί να έχετε ακούσει, γιατί είναι και ένας από τους διασημότερους που κάνει την εμφάνισή του κάθε 75 με 76 χρόνια, όπως διαβάζουμε, περνά από την δική μας γειτονιά. Όχι μόνο τον παρατήρησε ο Halley, περιέγραψε κιόλας τον κομίτη, και υπάρχουν και καταγεγραμμένες αστρονομικές παρατηρήσεις για το συγκεκριμένο κομίτη στην Κίνα ήδη από το 240 π.Χ. Πέρασε το 1910, 18 Μαΐου, σε απόσταση 25 χιλιόμετρων από τη Γη. Μετά ξανά στις 9 Φεβρουαρίου του 1986, και η επόμενη του στάση είναι προγραμματισμένη για τις 28 Ιουλίου 2061.

Ο Νορβηγός το Τεργέ θα μας οδηγήσει με το edit του, το Space Disco αυτό edit, στις 7, κομμάτι το original του 1978. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Η ώρα είναι 7.

0: 92,6.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.
2: I can't get no sleep. Τώρα έχεις

0: λάδι στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
9: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
10: Best 92,6.

Πάμε παρέχεια τη δεύτερη ώρα. Είναι απόγευμα Παρασκευής των Best, 6 έπειτα από τις 7. Καλησπέρα και πάλι. Για περίπου 50 λεπτά ακόμη παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Φτάνουμε και στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου και για πάρα πολύ κόσμο θα είναι και το πρώτο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα μετά την επιστροφή από το καλοκαίρι του 26. Έχει Fatherland στους κινηματογράφους, βραβευμένος Παύλ Παυλικόφσκι. Ο νομπελίστας Τόμας Μαν και η κόρη του Έρικα ξεκινούν το 49 οδικό ταξίδι από τη Φραγκφούρτη μέχρι τη Βαϊμάρη, όπου ο διάσημος συγγραφέας του Μαγικού Βουνού θα τιμηθεί τόσο από τους δυτικούς όσο και από τους ανατολικούς, όσο και τους ανατολικούς πατριώτες του. Επίσης, στο πλαίσιο της μουσικής σειράς Park Life, όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος αυτή την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, μελωδίες των κομματιών των Beatles. Φιλοξενούνται στο Πάρκο Σταυροσνιάρχος και έχουμε και Φεστιβάλ Βιβλίου 2026, 54ο. ...210 εκδοτικοί και 285 περίπτερα, πάνω από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις από σήμερα 4 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στο Παιδείο του Άρεως.

Άλλη μια ωραία αναβίωση κομματιού από τα 70's πίσω στο 1974. Μας πηγαίνει το original και κάτι από τα Zeros για να φτάσουμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Παρασκευή και επιστρέφουμε.

0: 6.
1: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.

0: καλός.
1: Mystique.
2: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Diva Kifisia. X-Cash.
1: Enjoy Elite. The Ultra Luxury Vodka.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Best 92,6.
3: An excellent choice, if I may say so.

από τα πολύ ωραία που ακούσαμε μέσα στο καλοκαίρι που μας έφυγε. Τελειουλίου στην Crosstown Rebels, ο Αμερικανός Enamour θα κυκλοφορήσει αυτό το υπέροχο What You Said. Σε άλλα νέα, σήμερα έχουμε γενέθλια για έναν πολύ αγαπημένο παραγωγό και DJ. Θα ψηφιστεί το 2000 ο νούμερο 1 DJ παγκοσμίως σε μια έρευνα η οποία διεξήχθη από το DJ Magazine. Πάρα πολύ γνωστός για τα DJ set του, για την ηλεκτρονική του μουσική και σε σολοπορία αλλά και σε συνεργασία με τον John Digweed. Ο Σάσα έχει σήμερα γενέθλια και κλείνει τα 57.

Και κάπως έτσι κέλησε αυτή η πρώτη εβδομάδα live εκπομπών. Παρέα ήμασταν και σήμερα από τις 6 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Μέχρι τις 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο, το ξαναλέμε. Απόγευμα Δευτέρας για χαρά.

0: 92,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Best 92,6.
3: It's lighter, simpler, innovation at its best.
4: Como delfines en el fondo del océano, volamos por el universo, incentivados por la esperanza.

πολλές καλησπέρες. Βράδυ Παρασκευής, μπες 92,6. Μετά από μια σχεδόν γεμάτη εβδομάδα προσαρμογής στην πόλη ξανά. Εντάξει, όχι για όλους. Για την πλειοψηφία ωστόσο. Η Βασιλική Πανουγιά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες όπως κάθε βράδυ. Είτε μέσω του Live24, είτε στα social media του Best.

Και αν αναρωτιέστε τι μπορείτε να κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, το 1ο του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, πολλές και ενδιαφέρουσες οι προτάσεις. Έχουμε στα σινεμά το Fatherland. Ξεκινάει στο πεδίο του Άριο στο Φεστιβάλ Βιβλίου.

ενώ άλλο ένα φεστιβάλ μας καλεί να πούμε ένα αγάβ. Dog Festival, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Μοξοστάσιο στη Στογκάζη. Ένα διήμερο γεμάτο μουσική, δημιουργικότητα, γεύσεις, παιχνίδι και στιγμές αγάπης με τους τετράποδους φίλους μας.

ενώ την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου Music Saves και DJ SA παρουσιάζουν το Flight Edition, μια πρωτόδυρη μουσική διοργάνωση που μεταμορφώνει την πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στο ελληνικό σε έναν ξεχωριστό open air προορισμό με το θρυλικό Boeing 727 της Ολυμπιακής να γίνεται κλάμπια ένα βράδυ.

Και επειδή άθλημα δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, υπάρχουν και οι φανς του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το οποίο εκτιμούμε και θαυμάζουμε ιδιαίτερα. Έρχεται το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, δημοσιεύτηκε το τρέιλερ. Schumacher 94, The Birth of a Legend θα λέγεται. Παγκόσμια πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου. Και πρόκειται για μια γερμανόφωνη ταινία ντοκιμαντέρ που εστιάζει στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της καριέρας του Μίκαελ Σουμάχερ, με μια πρώτη ματιά στα παρασκήνια της σεζόν του 1994 και αποκαλυπτικές δηλώσεις από ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος, όπως η σύζυγος του Κορίνα, ο Φλάβιο Μπριατόρε, η σχετική και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα της Φόρμουλα 1. Μπέρνι Έκλιστον και πολλοί άλλοι. Ο Μπέρνι Έκλιστον και πολλοί άλλοι.

Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12

0: 10 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
6: Regardless of the quality, keep doing your best. No more and no less than your best.
7: Best 92,6. Good
6: cry. Your best will become better than it used to be.

Λίγο μεγάλο κομμάτι για έναρξη δεύτερου ημιώρου. Ο κύριος αυτός όμως έχει την τιμητική του, καθώς έχει γενέθλια σήμερα. Ο λόγος για τον Αλεξάνδερ Πολ Κόου, γεννημένος σαν σήμερα το 1969 στην Ουαλία, περισσότερο γνωστός βεβαίως DJ Sasa. Τον θυμόμαστε από τη σύμπραξή του με τον John DeGuid και τις άπειρες μετέπειτα συνεργασίες του με παλαιότερους και νέους DJs και καλλιτέχνες. Οπότε ναι, δικαιωματικά σήμερα. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9 στον αέρα και τις μουσικές του Best. Οφείλουμε πολλές καλησπέρες σε Γάλλιο, Παιανία. Καλησπέρες στους φίλους που ταξιδεύουν από Μυτιλίνη στην επιστροφή τους από τις διακοπές. Αμβούργο, Λοζάνη, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Αιγαίο, πάντα. Καλησπέρα στον Παναγάγγελο, καλησπέρα και σε όσους είστε καθοδόν για δουλειά ή για έξοδο. Και σε σας που ακούτε από το σπίτι, είστε ακόμη σε διακοπές. Δεν κρατάμε κακίες.

Κεραλαντάστ μας είχαν επισκεφτεί πριν ένα χρόνο. Αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται όμως, σήμερα και αύριο έχουμε και το Sam Next Primer Festival με Miss Monique, Adam 10, Bedouin, τους οποίους ακούμε τώρα, Mind Against και πολλούς άλλους.

όχι, αφού στείλουμε τις καλησπέρες μας και στην Εφήρα της Ηλίας. Επιστρέφουμε σε ελληνικά δεδομένα. Πρόσφατη κυκλοφορία, αυτό είναι το Nightfall από Thuggy.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε και για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι τη Δευτέρα, 8 με 9. Η Βασιλική Παντουργιά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς τα ξαναλέμε από εβδομάδα.

0: 92,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Εσύ ως φτάσαμε στην Παρασκευή, στην αγαπημένη νύχτα της εβδομάδας. Καλησπέρα, μπες στην 2,6. Κάθε νύχτα ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε βράδυ παρέα με παγωμένη Elite Vodka.
1: Be one of us. Be one of us. Be one.

Ο Κρίστιαν Φερέρ είναι από την Ισπανία, δεν είχα μια σχέση με τον Ντένις Φερέρ. All right. Το email μας info@papakimpes926.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε. Για τις 2 ώρες και κάτι. Έχει γενέθλια ένας από τους πρωτεργάτες της Detroit house και τέκνο σκηνής, ο Kevin Saunderson, frontman επίσης των Inner City, που στην δεκαετία του 80 μας είχαν χαρίσει μερικά υπέροχα early house tracks, όπως αυτό εδώ. Το Big Fun κυκλοφόρησε το 88, δηλαδή σχεδόν 40 χρόνια πίσω. Χρόνια πολλά στον Kevin Saunderson, 62 σήμερα.

0: Best 92,6.
1: Mystic.
2: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Diva Kifisia.
1: Mystic.
2: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
1: Mystic.
2: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Diva Kifisia. Xcash.
1: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

μάλλον το μεγαλύτερο hit του Jimmy Jules από την Ελβετία μέχρι σήμερα. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, βέβαια το ακούγατε αποκλειστικά εδώ στην βραδινή ζώνη του Best, πολύ πιο νωρίς. Whisper to me, power play σε όλα τα set ανά τον κόσμο.

Από το σήμερα θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, στις 4 Σεπτεμβρίου του 1981, 45 χρόνια πίσω. Η Soft Cell με τον Mark Almond πηγαίνουν στο νούμερο 1 της Αγγλίας, μάλλον με την κορυφαία τους στιγμή. Ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει η Gloria Jones στα 60's, αλλά μάλλον ταιριάζε πιο πολύ στον ήχο των Soft Cell. Νούμερο 1, σαν σήμερα πριν από 45 χρόνια. Εδώ θα το απολαύσουμε σε μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση των Club 69.

Από χθες Πέμπτη έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες και αρκετές, αφού μπήκαμε πλέον στον Σεπτέμβριο. Το Fatherland είναι δραματική ταινία από την Πολωνία με πολύ πολύ καλές κριτικές. Πτώση 2, Dead Point, αμερικανικό thriller. Η δραματική κωμωδία Έτσι είναι η ζωή, του Ρικάντο Μιλάνι. Το Spa Weekend, αμερικανική κωμωδία του Τζον Λούκας, όχι George, John. Καμία σχέση δηλαδή. Μπασού, ο μικρός ξένος, δραματική ταινία από το Ιράν. Ένας ακόμη Πινόκιο, ξεκούρδιστος αυτή τη φορά. Αγγλική ταινία τρόμου. Και δύο επανακυκλοφορίες, Στη βοή της καταιγίδας, film noir, από τα Fortis, με Χάφρι Μπόγκαρτ και Λορίν Μπακόλ. Και ο Δηλός, ινδική ταινία από τα 60's.

ίσως η κορυφαία παραγωγή του Dubfire, των Deep Dish. Αν μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απόψε θα είναι στο Σικάγο και αύριο στην Βοστόνη. Για πάρα πολλά χρόνια τον πετυχαίναμε σε ένα after mini market στο Miami, στο South Beach, στα πλαίσια του Miami Music Week. Προφανώς θα μένει κάπου εκεί γύρω.

Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει να κάνουν reunion DJ set ως Deep Dish παρέα με τον Σάραμ, αλλά βέβαια συνεχίζουν κανονικά και οι δύο την solo καριέρα τους. Μιλώντας για μεγάλους DJ, ένας πάρα μα πάρα πολύ αγαπημένος που έχει σημαδέψει με την πορεία του την progressive μουσική σκηνή τα τελευταία 30 χρόνια. Καλύτερος DJ στον κόσμο το 2000. Πολύ γνωστός για τις εμφανίσεις του παρέα με τον John Digweed. Και σίγουρα ο κορυφαίος Ουαλός DJ και παραγωγός

σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου του 1969 γεννήθηκε ο DJ Sasha. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο hit στην Μεγάλη Βρετανία πριν από αρκετά χρόνια. Χρόνια του πολλά, γίνεται 57 ετών σήμερα.

0: 92,6.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no
2: sleep. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Over the course of my life, I've encountered some of the world's most remarkable species of animals. Many of these wonders seem set to disappear forever.
0: Best 92,6.
6: We have a moment when we can change our world.
0: Be active.
5: What happens next is up to every one of us.

νύχτα Παρασκευής, παρέα στον Best κάθε Παρασκευή. Με μουσικές σαν και αυτές. Α, τις μεγάλες αδυναμίες για το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 26. Αύριο Σάββατο θα τα πούμε σε ένα Mystic event στο Diva στην Κηφισιά. Πρωιν Κας. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια και ένα περιοδικό που άλλαξε πάρα πολλά πράγματα στην αισθητική, στον παγκόσμιο διάλογο για το design, την αρχιτεκτονική, τη μόδα, την τέχνη. Μιλάμε για το Wallpaper, πρωτοτεύχο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 1996, σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Επίσης από τις αγαπημένες κυκλοφορίες του καλοκαιριού για τον Δανό Ντένις Λούβρα. Και τιμή για το τρίτο throwback για απόψε. Επιστρέφουμε σχεδόν 30 χρόνια πίσω για ένα house classic από την Alternate. Σε ένα καταπληκτικό extended mix από τους Mood Swing.

Η Αλτρανατέ σε μια συνέντευξή της είχε δηλώσει ότι ο λόγος που ξεκίνησε να γράφει και να τραγουδάει είναι για να την γνωρίζουν στα κλαμπ στο Σικάγο και να μπαίνει δωρεάν και να μπαίνει ποτά. Κυκλοφόρησε καταπληκτικά tracks από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και να μπαίνει ποτά. Κυκλοφόρησε καταπληκτικά tracks από τα τέλη της δεκαετίας του 80

0: νύχτα Παρασκευής, η αγαπημένη νύχτα της εβδομάδας για πάρα πολλούς λόγους. Το Benningman στην Νεβάδα συνεχίζεται μέχρι και την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Αύριο ξεκινάει η Death στην συμπρωτεύουσα. Αγαπημένη παραγωγή από το Βέλγιο. Και τώρα πάμε στην Βηρητό. Από τα tracks που παίξαμε και μας άρεσαν πάρα μα πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι του 26, το οποίο συνεχίζεται κανονικότατα. Κάθε νύχτα μαζί μας η κορυφαία Elite Vodka.
1: Be one of us. Be one of us.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, είμαστε έτοιμοι για το τελευταίο throwback για απόψε. Όχι τόσο παλιό, όχι τόσο πίσω. Ήταν μια χρονιά που ο Best ήταν κλειστός λίγο πριν την επανεκκίνησή του. Κυκλοφόρησε το 2015 στην Crosstown Rebels από τις κορυφαίες παραγωγές του Damien Lazarus. Σε ένα επικό μίξ από τον NME της Kanye Music. Πολύ πριν σκάσει το hype και εισπράξουν μια τεράστια αναγνώριση ανά τον πλανήτη.

Ντέμια Λαζάρους and me. Λίγο πριν το τέλος, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. 11 με 12 επιλογές από την Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 12 με 1 Αμιχή, 1 με 2 Τζιπάλ, 2 με 3 Man with a Speaker, 3 με 4 Ιζοντάρκο, 4 με 6 Μπρούς. Να βάζετε ένα υπέροχο βράδυ, ένα μοναδικό Σάββατο Κυριακό. Θα τα πούμε αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου σε ένα Mystic Event στο Diva στην Κηφισιά, στο πρώην ΚΑΣ, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, και ραδιοφωνικά την Δευτέρα εδώ λίγο μετά τις 9.

0: 101,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Robin!
0: Best 92,6.
3: Just breathe and don't look down.
4: We, the music.

0: to go back and see that sunset again.
1: Best 92,6.
2: We the music.

0: Best 92,6. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Choose music.
0: Best 92,6.
3: Best.

ιστορία που δεν γράφτηκε ποτέ. Ένα τραγούδι, ένα φιλί, μια πιθανότητα που έμεινε μισή. Ένα όνειρο που έσβησε λειψό.

0: 92,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Must be love on the brain.
0: Best 92,6.
3: Choose music.
4: Love me.
3: Dick.

92,6. After hours.